Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: 1, 2, 3.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αναστολές και τροποποιήσεις ακτοπροεκών δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ στον Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ακυρώσεις δρομολογίων, με την ακτοπλοϊκή κίνηση ωστόσο προς τα νησιά του Αργοσαρονικού να διεξάγεται κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο για να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου διακομίστηκαν δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο άλλος με κάκωση στο πόδι. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνελήφθη 30χρονο στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκη σε διάστημα 3 ημερών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε ο στρατός της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται σε ποια χώρα άνοικε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, ωστόσο αναφέρεται ότι το περιστατικό οφείλεται στη δραστηριότητα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται. 20 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά τον εκτροχιασμό σειρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου χθες κοντά στην πόλη Λουίς, στην νοτιοανατολική Αγγλία. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εκείνος.
1: Και εκείνος.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος. Παρασκευή σήμερα.
0: 14 παραμονή.
1: Παραμονή.
0: Της Παναγίας. Όχι του 15 Αύγουστου. Το έχουμε μπερδέψει πολύ έτσι. Δηλαδή νομίζουν ότι θα είμαστε τίποτα, ξέρεις, το δεκαθεϊστές. Ότι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Δεν είναι η 15η, είναι η γιορτή της Παναγίας.
1: Μη βάζεις ιδέες τώρα, γιατί εγώ μπορεί να το γιορτάσω κιόλας. Τι οχοχοχο.
0: Εντάξει τώρα. Έχω κάτι φίλους. Έχω και από αυτό ατζέντα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Άσε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
0: Έτσι, μπράβο, το μεγαλείο της δημοκρατίας είναι αυτό. Όχι της νέας.
1: Η νέα τα πήγε πολύ, πολύ καλά. Όπως είδα στο θέμα των πανεπιστημίων, τα έχει πάει εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Είναι κάτι. Είναι νομίζω ότι.
1: Δεν είναι αυτό που.
0: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζει.
1: Είναι αυτό που νομίζει. Ναι. Όχι, αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Αύγουστος έχει ειδήσει.
0: Ο Μπέρτο την έχει πατήσει εκεί που είναι. Δηλαδή το βλέπει. Πρέπει να. Δεν πρόλαβε να αναθεωρήσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Έχει ειδήσει.
0: Είχε βγάλει το νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Ναι, στον Αύγουστο υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο ειδήσει στον Αύγουστο τελικά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί πέσανε σε κάτι λάδια, γιατί ένα ήταν το ότι δεν είχαν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, τις κτηριακές υποδομές, δεν το είχαν φτιάξει όπως έπρεπε, δεν είχαν καταθέσει, μου φαίνεται, τα απαραίτητα παραστατικά μέσα στο φάκελο. Και το δεύτερο, το οποίο...
1: Αυτά δεν είναι, ένα λεπτάκι όμως τώρα. Πριν φτάσουν στο ΣΤΕ υπόθεση, την πήγε ένας καθηγητής στο ΣΤΕ την υπόθεση.
0: Ναι, ένας καθηγητής της νομικής.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το ένα από τα
0: έχει
1: κολέγια
0: νομική.
1: Έχει νομική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λες και χρειαζόμαστε ένα ιδιωτικό κολέγιο για νομική. Έχουμε πήξει στις νομικές σχολές.
0: Εσύ τώρα το θέμα είναι.
1: Περίμενα
0: εδώ. Να ανοίξω παρένθεση.
1: Ναι.
0: Έρχεται κώδικας για τους δικηγόρους. Έρχεται, ναι, δεν είναι εντάξει.
1: Αυτή.
0: Αλλάζει το πλαίσιο. Είναι, θα είναι πιο. Θα έχει θεματάκια εκεί.
1: Εντάξει. Αλλά εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, ο φάκελος ήταν άδειος. Και κάποιος αν έκανε καλά τη δουλειά του από την επιτροπή που εγκρίνει τις άδειες.
0: Υπάρχει
1: του Υπουργείου Παιδείας.
0: Υπάρχει καλύτερο μέσα. Στο φάκελο, μέσα σε αυτό, κάπου στα. Στην επιτροπή που είχε δώσει το πράσινο φως και τα λοιπά, ήταν και κάποιος ο οποίος είχε σχέσεις με κάποιο από το.
1: Όχι, είχε σχέσεις, ήταν ιδιοκτήτης του ενός. Ο ιδιοκτήτης αδειοδοτούσε τον εαυτό του. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Πες μου εσύ τώρα. Μάλιστα.
0: Ναι,
1: γιατί δηλαδή, δεν σου γράφω.
0: Ναι, αυτό τώρα έχει την άλλη ανάγνωση, έτσι. Δηλαδή, είμαι ο ιδιοκτήτης. Δεν ξέρω τι έχω. Δεν ξέρω τι φτιάχνω.
1: Αχ,
0: πάρε και τη θετική του πλευρά.
1: Πόσο αθώο παιδί είσαι. Πόσο αθώο παιδί είσαι. Δηλαδή έχει ακουστεί ποτέ ο ελέγχο να είναι και ελεγχόμενος? Ο μάλλον. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Πώς το λένε. Ο ελεγχόμενος να είναι ταυτόχρονα ο ελέγχον.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε τώρα. Δηλαδή. Με συγχωρείς.
0: Και να θες. Και καλοπροαίρετος να είσαι όπως είμαι εγώ.
1: Άκου να δεις. Αυτό είναι από τα στοιχήματα που είχε βάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι. Διαφωνεί κάποιος, ξεδιαφωνεί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το έκανε. Σε αντίθεση με το Σύνταγμα και το άρθρο 16 και τα λοιπά, μάλιστα αποφάσισε ο Άρης Πάγος, ποιος είχε αποφασίσει γι' αυτό. Ότι υπάρχει δυνατότητα
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, το άνοιξε το παράθυρο και
1: μπράβο,
0: προχώρησε.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία. Τουλάχιστον, κάτι δουλειά σωστά. Όχι όποιος περνάει, πάρε και εσύ μια άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Με συγχωρείς. Για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η ιστορία και δικαιώνε αυτούς που είπανε ότι είναι κάτι κολλητή και τους μοιράζουν άδειες. Από τα κολέγια τα παλιά που ξέραμε. Έτσι αποδείχθηκε. Ήταν τρία πρώην κολέγια αυτά. Και υπάρχει και ένα τέταρτο. Το νομίζω της Κύπρου.
0: Της Κύπρου είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι, είναι άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο. Αυτό μάλλον πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Όχι, αυτό έχει όλες τις προϋποθέσεις. Φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Ναι. Δεν έχει θεματάκια εκεί. Αυτό έχει...
1: Λοιπόν, δεν γίνεται στα τέσσερα να σου πιάνουν τα τρία να είναι αβαβά, όπως λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Και ο ένας από αυτούς να είναι και ιδιοκτήτης.
0: Αυτά είναι τα ναρκοπαίδια, κατάλαβες. Δηλαδή.
1: Και ναρκοπαίδια, εγώ σου λέω, ρε παιδί. Τι ναρκοπαίδια, τι πατήσαν οι
0: άνθρωποι. Και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο. Ωραία.
1: Πού έχεις πάει?
0: Έχω πάει.
1: Πότε πρόλαβες, αφού τώρα γίνανε.
0: Όχι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Α.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μήπως είναι να πάρεις φοιτητής.
0: Είχα τώρα ένα, το είχα πριν καμιά δεκαριά χρόνια, πρέπει το έκανα και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ότι υπάρχει επίπεδο και αυτό είναι καλό. Δηλαδή ναι. Το ιδιωτικό
1: ναι.
0: Μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά για να δώσει μπόνους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αυτή ήταν η φιλοσοφία τους από την αρχή, όλα θα ήταν πάρα πολύ πιο ωραία.
1: Άρα ποια ήταν η φιλοσοφία τους?
0: Η φιλοσοφία τους, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, ναι. Ήταν το...
1: Ποιο?
0: Το... Τι κάνει το δαχτυλάκι εδώ? Αυτό που λέμε το κερδοσκοπικό, το κέρδος.
1: Με συγχωρείς τώρα.
0: Άρα λοιπόν εδώ, ναι, εγώ σου λέω τώρα,
1: ναι
0: μιλάμε κανονικά. Okay. Γιατί όταν βλέπεις ότι σου λέει ρε παιδί μου, μη κερδοσκοπικό.
1: Όχι, κερδοσκοπικό σου λέει. Τι μη κερδοσκοπικό? Μην μου λες θες του Πασόκ τώρα μη κερδοσκοπικό. Κερδοσκοπικό σου λέει.
0: Το Πασόκ αυτό σου λέει, το Πασόκ.
1: Μα δεν μιλάμε για το Πασόκ τώρα.
0: Ναι, αλλά σου λέει, δεν έχει άδικο όμως.
1: Ποιο?
0: Το Πασόκ.
1: Ωραία, δηλαδή, ωραία. Να πάω εγώ με το μη κερδοσκοπικό.
0: Ναι.
1: Όχι, καταρχάς να πω εγώ τι πιστεύω.
0: Σου λέει ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό.
1: Δεν μπορεί να απειληθεί η δημόσια παιδεία, η τριτοβάθμια, αν ανοίξουν και 2-3 ιδιωτικά. Εγώ αυτό το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, ενώ είμαι αναφανδόν υπέρ της δημόσιας παιδείας και στο τριτοβάθμιο επίπεδο, λέω κάντε ρε παιδιά και 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά ισότιμα πτυχία, εξετάσεις οι οποίες θα είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, όχι να παίρνω σαν να παίρνω από ένα ιδιωτικό σχολείο,
0: να το αγοράζεις το πτυχίο με
1: λίγα λυκείου, όχι, έτσι θα ελέγχομαι, έτσι, μάλιστα, έλα εδώ, ωραία, θα πάρεις το 3%, το 5% της αγοράς, το 95% θα είναι δημόσιο, μάλιστα. Για να μην λένε ότι το δημόσιο και αυτό και δεν αφήνουν την επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα και παιδεία τώρα είναι δύο έννοιες.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο λοιπόν, αντίθετες.
1: Μάλιστα λοιπόν. Ωραία, πάμε. Πάρτε τις άδειες. 1, 2, 3, 4, 5. Πληρείς αυτές τις προϋποθέσεις? Όχι, άνοιξε το και θα δούμε. Τι θα δούμε? Να το είδαμε. Έρχεται ο Στάσου, λέει, έλα εδώ. 1, 2, 3, 4.
0: Ναι, το ελπιδοφόρο ποιο είναι όμως, όπα, γιατί το στετόκοψε. Δηλαδή λες, όπα, υπάρχουν φρένα.
1: Με συγχωρείς τώρα, όχι, αν ήταν μαϊμού. Αν ήταν μαϊμού, δηλαδή τι.
0: Γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί, όχι
1: στο συγκεκριμένο. Να πούμε μπράβο στο ΣΤΕ, αλλά το θέμα μας εδώ είναι ότι δόθηκαν άδειες χωρίς έλεγχο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά περάσανε από το ΣΤΕ. να μου πεις, έγινε η καταγγελία.
1: Βέβαια.
0: Έγινε
1: κάποιος
0: καταγγελία.
1: Κάποιος πήγε ένας χριστιανός στο ΣΤΕ και είπε, παιδιά, έλατε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Αντίο. Λοιπόν, εγώ το σκεπτικό που έχω, επαναλαμβάνω, είναι ότι αφήστε και 3 να υπάρχουν. Βάλτε ένα αριθμό, ένα πλαφόν και αφήστε τους να λειτουργούν. Θα πάρουν το 5% των υποψηφίων. Οι άλλοι θα έχουν το 95%. Όποιος θέλει, όποιος έχει χρήματα, όποιος νομίζει ότι θα είναι καλύτερα εκεί, ελεύθερος να πάει. Έτσι. Αλλά αν πάρει πτυχίο δικηγόρου, οτιδήποτε, νομικού, ξέρω εγώ, γιατρού και το ένα και το άλλο, θα ελέγχεσαι και οι εξετάσεις θα είναι ισότιμες όπως παίρνει ο άλλος το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο. Τέλος.
0: Ναι. Εγώ δεν σου λέω, δεν διαφωνώ σε τίποτα αυτό που λες. Εγώ θέλω να βάλω και κάτι παραπάνω.
1: Για βάλει και κάτι παραπάνω.
0: Αυτό που σου είπα πριν, το ότι πρέπει το ιδιωτικό να παρασύρει σε ακόμα καλύτερη υπηρεσία, παροχή υπηρεσίας, το δημόσιο.
1: Εσύ, ένα λεπτάκι. Αντικειμενικά, σε όλες τις έρευνες, είναι από το μέσο όρο και πάνω τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι.
0: Ναι, και βλέπεις ότι υπάρχει προοπτική, έτσι. Ναι, συγγνώμη, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν μεταπτυχιακά, τα οποία είναι σούπερ.
1: Βεβαίως. Αλλά θα σου πω εγώ κάτι τώρα.
0: Και ανταγωνιστικά με το εξωτερικό.
1: Δηλαδή τώρα γίνανε 4 κολέγια, πήραν τίτλο πανεπιστημίου, θα γίνει πιο ανταγωνιστική η παιδεία.
0: Όχι,
1: ανταγωνιστική εννοώ σε επίπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί, θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό σου λέω, το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να λειτουργήσει. Και αυτό ευθύνεται το κράτος. Δηλαδή το κράτος θα σου βάλει.
1: Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, βρε Αντώνη μου, ένα λεπτάκι τώρα.
0: Ανταγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Να δώσει περισσότερα, να δώσει περισσότερες πόρτες στο πανεπιστήμιο, στο δημόσιο. Δηλαδή να ανοίξει παράθυρα και πόρτες περισσότερο για να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το δημόσιο πανεπιστήμιο και πιο ελκυστικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις, γιατί μερικές φορές τι σου λέει τώρα, ο άλλος σου πουλάει και λίγο ξενοδοχείο. Κατάλαβες, έρχεται, σου πουλάει τώρα το προφίλ, ωραίο περιβάλλον, ιστορίες και τα λοιπά. Πας στο δημόσιο πανεπιστήμιο και βλέπεις τώρα φύσα κάρτα κορνίζα. Και, δηλαδή τώρα, ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 και 80. Τραπεζάκια, ιστορίες, κλίκες. Οι νεολαίες που γίνεται το αλσβερίσι με τις... γιατί οι νεολαίες...
1: Αυτό, αυτό έρχεται να διορθώσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Όχι, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο για μένα σου δίνει μια ευκαιρία να ανοίξεις ένα παράθυρο στη ζωή σου, έτσι. Το οποίο δεν μπόρεσες για τον χύψη τρόπο να το βγάλεις στο δημόσιο.
1: Μπράβο, εντάξει. Εγώ μπαίνω σε αυτό το σκεπτικό. Έτσι. Αλλά όταν πάει η συζήτηση στα δημόσια πανεπιστήμια, δεν μπορεί να λέμε τώρα, α, γίνονται οι καταλήψεις. Α, πήγε ένας και μουτζούρωσε με συνθήματα. Α, τσακωθήκαν 5 εξωπανεπιστημιακοί με 5 εσωπανεπιστημιακούς. Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι, συγγνώμη, ο γιος μου τελείωσε φέτος. Έτσι. Το παδά. Έτσι. Πώς να το πω. Ένα πανεπιστήμιο υπόδειγμα. Υπόδειγμα. Ούτε ποτέ αναφέρθηκε κανένα επεισόδιο και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και, ή οτιδήποτε. Ή και να έγινε και κάτι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει και κάτι, αν μην το ξέρω.
0: Ναι,
1: εγώ.
0: Ξέρω,
1: με συγχωρείς, ας πούμε. Αν ανοίξει ένα ιδιωτικό απέναντι από το παδά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι καλύτερο.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι θα είναι καλύτερο.
1: Λέω. Γιατί. Πρόσεχε να δεις. Ποιος θα πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο έτσι όπως είναι τώρα. Πες ότι ένας μικρός αριθμός θα πάει από παιδιά τα οποία έστω για λίγο κόπηκαν και τέλος πάντων λένε πάμε να δοκιμάσουμε εκεί. Η πλειοψηφία που θα πάει θα είναι παιδιά τα οποία κόπηκαν, έχουν οικογένειές τους να τους δώσουν, ξέρω εγώ, 20.000
0: ευρώ. Και να μην έχουν. Εμένα δεν είχαν, παραδείγματο χάρη. Δούλευα πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Βρε, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά ο τρόπος υπήρχε. Σου λέω. Πάμε, sorry.
1: Ναι, Αντώνη, κοίταξε να δεις τώρα. Να το πιάσουμε πάλι από την αρχή. Οι Έλληνες γονείς, για να φτάσουν τα παιδιά τους μέχρι το πανεπιστήμιο, σκάνε κάποια δεκάδες χιλιάρικα σε φροντιστήρια. Έτσι. Ποια είναι η δωρεάν παιδεία?
0: Πουθενά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Τώρα αρχίζουμε ένα γαϊτανάκι. Γιατί δεν είναι καλά τα ελληνικά πανεπιστήμια, να κάνουμε και... Κάντε. Αλλά θέλω να πω ότι αν έχουμε και κάτι καλό στο δημόσιο, είναι καλά δημόσια πανεπιστήμια σε επίπεδο σπουδών και επίπεδο πτυχίων. Έχουμε καλά νοσοκομεία. Έτσι. Όσο και να... Και επίσης την υγεία την πληρώνουμε...
0: Χρυσάφι. Ναι, εντάξει. Έμεσως. Ναι.
1: Αλλά όταν πάθεις κάτι και βλέπω και πόνιμους όταν πάθουν κάτι, πάμε στον Ευαγγελισμό.
0: Στο δημόσιο θα πας.
1: Γιατί?
0: Μέλατε.
1: Γιατί
0: αυτό ξέρω, αυτό
1: εμπιστεύομαι. Γιατί είναι καλύτεροι γιατροί.
0: Μα ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει το ξενοδοχειακό κομμάτι όπως και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν έχουν το ξενοδοχειακό. Θα βρεις και πεταμένα χαρτιά κάτω, ξέρω εγώ, και θα τσακωθείς με αυτή που έχει την καντίνα γιατί έγραψε ένα σύνθημα. Ναι, γιατί αυτά, δηλαδή, μονοπολεί την ειδησιογραφία σε αυτά τα θέματα. Ποιος πέταμε το σύνθημα που γράφει κτλ. Πάμε στην ουσία λίγο τώρα. Όχι ότι μην παίρνει το σύνθημά του, να μην γράφετε κανένα σύνθημα. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Θα έχουμε
1: όμως για το... Τι έχουμε προγραμματίσει για το θέμα.
0: Περιμένουμε, ψάχνουμε να βρούμε τον υφυπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Να δούμε.
0: Ναι, για να δούμε. Θα το πάρει τηλέφωνο η Μαρία Καραλουλάνη. Θα δούμε τώρα. Γιατί νομίζω το παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Και άμα και σε τίποτα διακοπές...
0: Δεν νομίζω ότι κάνει και διακοπές.
1: Γιατί πού το ξέρεις ότι δεν κάνει? Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ήξερε ότι θα βγει απόφαση, σωστά.
0: Έχουν ζόρια εκεί αυτοί. Βγάζουν τώρα, έχουν αναπληρωτές, έχουν προκηρύξεις. Είναι στα ζόρια τους, δεν ξέρω τώρα ενδεχομένως. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

1989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία αυτή με το ΣΤΕ μας ανέτρεψε το σχέδιο του σημερινού της εκπομπής, όπου εμείς είμαστε σε πανηγυρικό κλίμα ήδη.
1: Καλά, τώρα δεν το συζητάμε. Έτσι, εγώ σου λέω, ερχόμουν να.
0: Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό. Θα έχουμε πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κλαρίνα.
1: Κλαρίνα.
0: Γουρνοπούλες.
1: Γουρνοπούλα.
0: Γουρνοπούλα.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω. Θα έχουμε και πολιτική.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα το.
0: Εντάξει, θα έχουμε μια.
1: Και εκεί πανηγύρια έχουμε.
0: Πανηγύρια. Μα η ερώτηση στους πολιτικούς είναι σε ποιο πανηγύρι θα πάτε φέτος.
1: Καλά, τώρα μιλάμε, δεν σαρώνουν. Έχουν, δηλαδή, τώρα σου λέω, έχει αρχίσει σάρωμα. Το θέμα είναι τι σου λένε εκεί. Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
0: Στα πανηγυριά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πούνε, αφού έχει πει 72 μπύρες ο άλλος κουτάκι τώρα εκεί πέρα να πούμε. Βλέπει την Τασία Βέρα, ποια είναι, ή την κόρη της που έχει βγει και αυτή, πολύ καλή. Τι θα σου πει τώρα, μεγάλη, ξέρεις, ο γιος μου δεν έχει δουλειά και βρούμε κανένα πρόγραμμα.
1: Μην το λες, εξαρτάται τι καημός του
0: έχει έρθει. Η ώρα το πρωί στο πανηγύρι που έχει.
1: Άμα του έρθει στραβά. Ναι, αλλά 2 η ώρα αυτοί δεν κάθονται.
0: Αυτοί πάνε νωρίς.
1: Ναι, πάνε νωρίς. Είναι πριν την κατανάλωση.
0: Του γκρίζουν λίγο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Τσακ, τσακ, πάμε. Ναι. Και χρόνια φεύγουν. Πολλά.
0: Και φεύγουν. Και φεύγουν.
1: Τσακ, έχω μια υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Ναι. Τσακ, τσακ, φεύγουν. Ωραία. Από εκεί. Κλασικό,
0: Εντάξει.
1: Κλασικό. Και τώρα επειδή έρχονται εκλογές, ξέρεις, τώρα είναι. Γιατί θα είναι. Άκου, σταμάτησε το μυαλό μου.
0: Ποιος?
1: Πώς

0: Πώς λένε, η Έλα, η ψηφοφόρη του εξωτερικού, πώς λένε,
1: Η απόδημη.
0: Ναι, έρχονται αυτοί.
1: Έρχονται οι απόδημοι στα πανηγυριά.
0: Δεν έρχονται το καλοκαίρι.
1: Α.
0: Ναι, με, καλοκαίρι. Mm. Καλοκαίρι στο χωριό. Έρχονται όλοι, έρχονται από την Αθήνα, ψηφοφόροι αυτοί, αυτά είναι ψηφαλάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Πάμε από εκεί, τι γίνεται, τι κάνεις, πώς περνάς, ωραία, καλά, πάμε καλά.
1: Πάμε καλά, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία, πρέπει να φύγω.
1: Ναι.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Γεια.
1: Σωστό. Κοίταξε, ένα άλλο θέμα τώρα, που είναι και πολιτικό, αλλά είναι και των ημερών, είναι τι θα γίνει με τον καιρό. Γιατί έχουμε μποφόρια.
0: Εσύ τώρα.
1: Έχουμε ακυρώσει δρομολογίων.
0: Δύο δρομολόγια.
1: Δύο δρομολόγια.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέψου τώρα.
1: Από τη Ραφινά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά αποφορία. Λοιπόν, θα έχει τα μελτέμια για 48 ώρες.
1: Ραφίνα και Λαύριο έχουν πρόβλημα.
0: Mm.
1: Και από Πειραιά.
0: Τα δρομολόγια που, ναι, ακυρώθηκαν από Πειραιά. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τώρα τι να λέμε. Σου λέει τώρα ότι οι ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι, με τα μελτέμια. Λοιπόν, από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε τα δρομολόγια. Το δρομολόγιο του Blue Star για Πάρο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο.
1: Ναι.
0: Κανονικά φεύγουν για Άργο Σαρωνικό και θα αρχίσει το restart στο, για να δοθεί το OK ή όχι για Απόπλου μετά τις 11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, η μεγάλη έξοδος λέει έχει ξεκινήσει από 13 Αυγούστου. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων. 23.665 επιβάτες κούνησαν μαντήλι για τα νησιά.
1: Mm.
0: Για τον Αργοσαρονικό 55 δρομολόγια, 8.589 επιβάτες. Και από τη Ραφίνα 7.267 επιβάτες και 15 δρομολόγια. Και από το Λαύριο 8 πλοία με 2.754 επιβάτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τσατραφίλιας τώρα είπε ότι λέει ότι οι άνεμοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία 6 με 7 στα ανατολικά και έχει αυξημένο 100% επιφυλακή στο τέτοιο, για τις φωτιές. Δηλαδή η πυροσβεστική είναι στο κόκκινο και σήμερα. Και σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά με ντρόν, ιστορίες. Φτηνά την γλιτώσανε στη Χαλκιδική.
1: Κάτσε, το μέτωπο της φωτιάς σου πάει εκεί.
0: Εκεί σβήστηκε. Κάτι διάσπαρτα, είναι μικρά σήμερα. Ναι. Έχει τελειώσει.
1: Ναι, αλλά καταλήψαν αιστείες, έγινε κακό χαμός.
0: Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη. Ήταν και από τη Φούρκα που ήταν εκεί, που υπήρχαν με φουσκωτά ιδιώτες του λιμενικού, εκένωση του χώρου. Τους πήρανε τους ανθρώπους, δηλαδή βγήκαν έξω. Ήταν μια φίλη μου εκεί με τα παιδιά της, πρώτη μέρα διακοπές, έτσι. Ευτυχώς αυτή τη γλιτώσανε.
1: Μάλιστα. Πάμε σε σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος, εκείνος και εκείνος. Η καλοκαιρινή εκείνος και εκείνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλοκαίρι. Μη σας ανοίγει η όρεξη.
2: Κοίταξε, σήμερα είσαι πιο.
1: Είμαι κανονικός σήμερα.
2: Είναι, είσαι πιο καλοκαιρινός.
1: Με έχεις ξαναδεί έτσι ποτέ?
2: Όχι.
1: Ούτε θα με ξαναδεί. Εκτός αν πάμε για μπάσκετ. Λέω.
2: Ναι, είσαι για μπάσκετ σήμερα.
1: Ναι, είμαι.
2: Εγώ είμαι για παραλία κατευθείαν.
1: Εσύ κανονικός.
2: Παραλία και έξοδο μετά, αμέσως.
1: Αυτά είναι. Κανονικός. Εγώ θα έχω άλλο τώρα. Αρχίζω, μαζεύω εγώ τώρα. Γι' αυτό είμαι σε μάχη με κατάσταση, έτσι όπως
2: θυμάσαι με βλέπεις. Τα καλοκαιρινά τα ρεπορτάζ από κάποια θέρετρα τουριστικά στα νησιά και πόσοι πήγαν, δεν κόψαν αποδείξεις, κόψαν, δεν κόψαν και τι έγινε και τους πιάσανε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει έλεγχους για 10 μέρες. Κάνουν αποχή.
1: Τέλος. Τα μολύβια κάτω, η εφοριακή, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απεργία η εφοριακή.
2: Από 17 έως 26 Αυγούστου.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τι θέλω να σου πω τώρα, πρόσεξε. Εκεί τώρα τα ντου που γίνονται, μη παίρνετε αέρα συντρόφια και δαγκώνετε τους ανθρώπους τώρα, έχουν έρθει για 3 μέρες στον Τσι.
2: Ναι, καλά, μη σ' ακούσαν,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Μ' ακούσαν, ας μ' ακούσαν, γιατί δεν ξέρεις, υπάρχουν και απεργοσπάσεις. Το σκέφτεσαι?
2: Να πάει εφοριακός απεργοσπάσεις.
1: Απεργοσπάσεις εφοριακός, ελιακτής. Ωραίο.
2: Ωραίος.
1: Ωραίο.
2: Θα είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε με τους απεργοσπάσεις.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχει κανένα τραγούδι να βάλουμε, τίποτα έτσι? Φορτώσαμε τον κόσμο πολύ. Για βάλει ένα τραγούδι εκεί, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην απεργία των εφοριακών. Έτσι.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάει, λέει η απεργία, αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους από 17 έως 26.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό τώρα βγάζει μια μαζικότητα στη συμμετοχή. Εδώ τώρα έχει χτυπήσει καμπανάκι ότι μπορεί να βγει εκτός στόχου που είχε, να βγει εκτός ο στόχος που είχε τεθεί για 25.400 προληπτικούς ελέγχους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό τώρα τι σημαίνει. Αυτό είναι λιγότερα, σου λέει τώρα έσοδα, έτσι. Για σκέψου προστιματάκια τι είχε να πέσει εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όλοι αυτοί τι θα ήταν, δηλαδή 25.400 θα ήταν όλοι νόμιμοι.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα κάνανε, λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Εγκρίνονται, λέει, πρόσθετες αμοιβές για υπερορίες και νυχτερινή εργασία σε άλλες υπηρεσίες.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί διαβάζω εδώ την ανακοίνωσή τους, καταλάβεις γι' αυτό τώρα. Είναι, λοιπόν, υπάρχει ένα παράθυρο να μπει, να μην κορυφωθεί, να μην γίνει. Γιατί,
1: η απεργία,
0: ναι, γιατί υπάρχει εξώδικο. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέει όσοι συμμετάσχουν από τη Δευτέρα στην απεργία θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στους προϊσταμένους τους έτσι ώστε να ακυρωθούν οι αποστολές τους ελεκτικούς τους προορισμούς που θα πηγαίνανε. Από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί το αν θα απαιτηθεί επανασχεδιάσμος κτλ. Τώρα, τι ζητάνε οι εφοριακοί αυτοί, οι ελεγκτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου λέει τους έχουν φορτώσει με υπέρμετρες ευθύνες. Είναι ανέφικτη, σου λέει, η στοχοθεσία. Δεν μπορεί να πιάσουν το στόχο. Εντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή σου λέει, ρε μεγάλε, ρίξε, τι σου λέει, δηλαδή προσλήψεις.
1: Ναι, λέει, εντάξει, φέξε μου και κλείστρισα.
0: Ναι, υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου,
1: ναι.
0: Απλήρωτες αμοιβόμενες υπερορίες, έλλειψη ασφαλών συνθήκων. Πάντως, εντάξει, δεν γίνονται πολλοί, έχουν ηρεμήσει και οι άλλοι, γιατί έχω καιρό να ακούσω επεισόδια.
1: Κοίταξε.
0: Θυμάσαι τα κυνήγια που κάνανε.
1: Εγώ ξέρω μια ιστορία, να στην πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν το 2017. Εμφανίζεται μια εφοριακός, πάρα πολύ όμορφη, ψηλή γυναίκα κτλ. Η οποία μιλάει ρώσικα.
0: Ρώσικα.
1: Ναι. Ναι. Μόνη της, σε ένα μαγαζί πολύ γνωστό στη Μύκονο. Πάει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα τη συνοδεύουν και δύο κύριοι οι οποίοι και αυτοί δείχνουν πολύ ευκατάστατη, ξέρεις, με τα πουρα τους, τις παραγγελίες, σαμπάνιες, το να τ' άλλο, αυτά και τα λοιπά. Μη σου πω τα εδέσματα τώρα, ήταν κορυφή. Την τρίτη μέρα ξανασκάνε. Με το που ξανασκάνε την τρίτη μέρα πάνε να παραγγείλουν και λέει όλοι τα ταμιακοί εδώ. Ανοίγουν τις ταυτότητες, εφορία.
0: Στα ρώσικα το είπε.
1: Όχι, στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Λοιπόν, έγινε
0: κόλαση.
1: Κόψανε ένα αστρονομικό πρόστιμο. Είχανε περάσει το 10% των αποδείξεων οι άλλοι. Έγινε viral αυτό. 2016. Έγινε viral. 2016,
0: έτσι. Αυτό είχε γίνει πιο παλιά, στη Μύκονο πάλι, με αστυνομική να.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Το 2016.
0: Που άφηνε την τσάντα επάνω και μέσα στην τσάντα είχε το.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν για την τσάντα ψηλά τα χέρια, παιδιά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αυτή ήταν ράμπο, μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι ράμπο κανονικά. Κάτι τέτοια δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, σου λέω εγώ τώρα να ξαναπάω εγώ στον καημό μου κάθε μέρα τσακώνομαι στον δρόμο. Από μέσα μου βέβαια, αλλά σου λέω τώρα. Λοιπόν, να βγάλει μια ομάδα, κάτι πάει να κάνει, κάτι είχε παίξει. Να είναι κρυφή στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνεις είσαι κάγκουρα στο δρόμο, κάνεις μαγκές στο δρόμο.
1: Α, συγγνώμη, το πιάσανε το.
0: Το πιάσανε, δεν στο
1: είδες. Όχι,
0: ναι, εσύ μου το πες, ναι, εγώ
1: εσύ
0: είπα
1: μου λέγε ότι, ναι. Να το πιάσουν.
0: Ναι. Όχι, σου είπα, δεν φαινόταν η πινακίδα. Έχεις δίκιο.
1: Ωραία, δεν φαινόταν η πινακίδα. Φαινόταν το φορτηγό, το
0: δικαιοφόρο
1: ποιο είναι. Παρακάτω θα είχε μια κάμερα. Γιατί κάπου περνάει κάτι αυτό και τα λοιπά. Παρακολουθήσαν τη διαδρομή, το βρήκαν, μπαμ, μπαμ, τελείωσε. Τι λέει αυτό στην απολογία?
0: Δεν έχει πει, θα τη φτιάξει την απολογία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα να το λέμε, γιατί αυτό πώς έγινε. Ήταν ο διοικητής της τροχιάς Αττικής, ο Σωτήρης ο Κλεταμπάνης, μάχημος αξιωματικός παντού έξω, πριν αναλάβει από εκεί, έχει τύχει και τον ξέρω δηλαδή από το ρεπορτάζ, ιστορίες και τέτοια. Αυτός επιλήφθηκε όλο το σκηνικό και τον τσιμπήσανε. Ελπίζω να τσιμπάει και τους κάγκουρες τους άλλους.
1: Να σου πω κάτι, με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν λέω.
0: Μάχημος.
1: Βρε ο καλύτερος.
0: Να το λέμε τους μάχημους.
1: Βρε ο καλύτερος, ναι, λέω εγώ. Αν δεν υπήρχε ο μοτοσυκλετιστής με την κάμερα στο κράνος.
0: Εντάξει.
1: Ότι εντάξει.
0: Ναι,
1: από εκεί. Μα με συγχωρείς. Έτσι βγήκε το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε κανένας αστυνομικός τίποτα, κανένα βιντεοφόρο. Δημοσιοποιεί ο άνθρωπος το βίντεο με αυτό που έγινε και αρχίζει η διαδικασία μετά.
0: Άρχισε όμως. Αυτό είναι βασικό.
1: Είναι
0: δυνατό τώρα, δηλαδή για σκέψου. Εγώ σου λέω τώρα που γκρινιάζω κάθε μέρα για την επικίνδυνη οδήγηση. Για σκέψου. Δηλαδή να βγάλω το κινητό ή να βάλω κάμερα και να αρχίζω να γράφω στον δρόμο και να ανεβάζω βίντεο. Εκεί θα φτάσουμε. Όχι, γι' αυτό σου λέω εγώ. Βγάλε μια ομάδα έξω.
1: Α, καλά.
0: Ναι, οι οποίοι να είναι κρυφοί συμβατικά.
1: Δεν έχει.
0: Να βγάλει. Πώς δεν έχει. Να βγάλει. Να του βγάλει.
1: Αυτή πρέπει να του βγάλει.
0: Τόσα κατασχεμένα έχουν. Να βγάλουν 10 συμβατικά. Να έχουν και 5 αντί για μηχανές, ξέρεις, να γράφει πολύ σε πάνω. Να είναι ένα σκούτερ από εκεί και να είναι δίπλα. Να κάνει βόλτες στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να είναι. Να μην φαίνεται. Και να έρχεται ο άλλος και τσακ να πηγαίνει δίπλα. Να σου πω εγώ πώς κόβονται οι μαγιές.
1: Στην Αθήνα μέσα. Δεν είναι το πρόβλημα τώρα. Το
0: όχι,
1: πρόβλημα
0: έξω,
1: τώρα
0: έξω.
1: Είναι η συμπεριφορά από τον Κυφισό μέχρι τις Εθνικές Οδούς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Καλοκαίρι τώρα, δηλαδή σου λέει η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έχεις την Αθηνών Σουνίου, η οποία είναι κάθε μέρα παίζει. Δηλαδή, αν οδηγείς στην Αθηνών Σουνίου, κάθε μέρα είσαι με ρίσκο. Δηλαδή, θα φτάσω, δεν θα φτάσω, θα πάω. Με την προσευχή είσαι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Και βάλε τώρα ότι έχεις και άλλο τύπου σε εισαγωγικά φυσικά εμπόδια. Οδηγείς. Έχεις τους τύπους που βγαίνουν πρωί-πρωί και σου κάνουν τζόκινγκ. Χωρίς πεζοδρόμιο, χωρίς λωρίδα, χωρίς τίποτα. Σου είναι εκεί. Mm. Βλέπεις τύπους. Γιατί έχει και τα πατίνια. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά που τα πας. Βλέπεις τους άλλους οι οποίοι σου βγαίνουν από παντού.
1: Ναι, για πες το φίλο σου τώρα αυτόν τον πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τα πατίνια.
0: Με τα πατίνια θα τους σκίσουν.
1: Ποιους?
0: Δεν. Μιλάμε τώρα, έχει περάσει η ρύθμιση. Θα τους σκίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι, θα ρίχνουν πρόστιμα.
0: Ναι, χαμός.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει βγει μια έρευνα.
1: Στις εταιρείες θα πάμε.
0: Τους έχουν. Ναι, και στις εταιρείες όποιος θα το πάρει.
1: Μα με συγχωρείς, μέχρι τώρα νοικιάζανε σε 12χρονα παιδιά.
0: Τέλος αυτό.
1: Α, τέλος.
0: Τέλος. Αυτό τέλος, με κράνος και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση. Θα δεις πόσα ήδη έχουν μαζευτεί. Και επίσης διάβασα ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού συναδέλφου ήταν και που το είδα, το ότι οι γονείς που είχαν πάρει στα παιδιά τους όλα αυτά, αρχίζουν και τα πουλάνε.
1: Τι να κάνω.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν.
1: Καταρχάς, είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μυαλό κουβαλάνε αυτοί τώρα, δίνουν σε 12 και 14 χρονών παιδιά πατίνι να κυκλοφορούν.
0: Που πάει 70-80 χιλιόμετρα.
1: Δημαξή, έτσι. Ορισμένα παιδιά από αυτά ούτε ποδήλατο δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Και παίρνουν πατίνι.
0: Ναι. Και σκέψου τώρα ένα πατίνι, το οποίο τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν, ρε παιδί μου, και σήμερα. Δηλαδή θες να στρίψεις αριστερά, πώς θα το πας. Θα πας, άμα γυρίσεις το κεφάλι, έχεις φύγει. Έτσι. Δηλαδή θες να πας, άμα σηκώσεις το χέρι να κάνεις νόημα να στρίψεις αριστερά, έφυγε, σούκαρες. Άμα πες σε μια λακκούβα, γεια σου.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, βάλε διαφημισούλες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Άκου, να σου πω.
1: Για πες.
0: Άκου, διαβάζω. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, ένας Αμερικανός αθλητής, πάλις, εντάξει, ο Τζόνι Ντιζούλιους, Τζόνι Ντιζούλιους, πήγε στο ναυάγιο, αγνόησε τις απαγορεύσεις που έχει εκεί λόγω κατολιστήσεων, ιστορίες και τα λοιπά, για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Λοιπόν, παραδέχτηκε ότι αυτό που έκανε ήταν πρακτικά παράνομο. Και πώς πήγε στη τέτοια, στην παραλία με αλεξίπτωτο. Σκέψου τώρα εσύ, μαζί με το να του ερχόταν και τίποτα πέτρηση και από πάνω, θα γινόταν έτσι. Λοιπόν, για την ιστορία αυτή του είπε ναι. Ναι, το χάρηκε από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία.
1: Μπράβο.
0: Συγκινήθηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται
0: με τα μελτέμια.
1: Με τα μελτέμια.
0: Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούει η κυρία Παπαβραμοπούλου?
1: Έχουμε, ναι. Θα την ναι. έχουμε σε
0: θα
1: πολύ
0: την έχουμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, μας ακούτε? Ναι. Ας πάρουμε μια νασούλα.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος και η κυρία Παπαβρομοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι θα σας καλέσουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, έτσι. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εκπρόσωπος τύπου πυροσβεστικής, να πούμε.
2: Ναι, χτες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο μηχανισμός ο δικός μας αντιμετώπισε περίπου στις 40 γραδοδασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Οι περισσότερες εκ των οποίων δηλώθηκαν στην πλησίον οικισμού. Βέβαια, οι πιο σοβαροί ήταν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φωτιές, με τις φλόγες. Και τελικά, σήμερα έχουμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Επιχειρούν 227 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, 13 ομάδες
0: πυροσβέστων. Στη Χαλκιδική. Ναι, έχει ακόμα, γιατί είχε δοθεί εντύπωση ότι έχει περιοριστεί, ότι έχει σβήσει.
2: Ναι, σήμερα έχει καλύτερη εικόνα.
0: Α,
2: σήμερα
0: μάλιστα.
2: Έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Χθες το βράδυ είπα.
0: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Δηλαδή, γιατί και εμείς είχαμε μείνει με αυτή την εικόνα, ότι είχε περιοριστεί, ότι είχε σβήσει, δηλαδή.
2: Δεν έχει σβήσει.
0: Κατάλαβα.
2: Έχει καλύτερη εικόνα, έχει πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα η φωτιά. Βελτιωμένη, γίνεται διαβροχή και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά οι δυνάμεις είναι σε αυξημένη τιμότητα, παραμένουν εκεί, γιατί θα υπάρξει σημαντική ένεξη των ανέμων το μεσημέρι.
0: Α, ωραία.
2: Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 227 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα με 57 οχήματα και εθελοντές. Επίσημα συνδράμει ο στρατός με μηχανήματα έργου, η Δήμη, ενώ σήμερα το πρωί έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και στην διάρκεια της ημέρας θα διατεθούν και άλλα εναέρια μέσα.
1: Γιατί είχαμε αυτά τα επεισόδια στην Χαλκιδική, εκεί με τη φωτιά και συνεργείο δημοσιογράφων. Ναι. Γιατί, ποιο ήταν το πρόβλημα, έχετε πληροφορηθεί?
2: Όχι, αυτό δεν το έχω πληροφορηθεί. Απλώς αυτό που ξέρω εγώ, ήταν η χτεσινή φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχε μια ειδική. Είχε επιπλέον βαθμό επικινδυνότητας, γιατί εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε μέσα σε τμήμα της Χαλκιδικής στον Δομημένο. Υπήρχαν πολλές κατοικίες, πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις, πάρα πολλοί τουρίστες. Οπότε έπρεπε ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία ανθρώπινη απώλεια και παράλληλα να περιορίσουμε την εκτάπωση πυρκαγιάς, η οποία ήταν αρκετά δυναμική.
0: Ναι. Είδαμε και την εικόνα του πυροσβέστη που έπεσε ο άνθρωπος, δηλαδή από την επίπονη προσπάθεια που δηλαδή κατέρευσε έτσι εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Φανταζόμαστε, ναι, εντάξει, τις συνθήκες.
2: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί 3.500 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
2: Περίπου.
0: Σπίτια.
2: Δηλαδή αυτό είναι το 1% όλου του πρώτου ποδίου της Κασάνδρας, γιατί το πρώτο πόδι περίπου είναι 335.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε, το 1% περίπου αντιστοιχεί, και να πούμε ότι σε σχέση με τη φωτιά που είχαμε πάλι, γιατί η Χαλκιδική είναι πολύ παθή, το 2006 είχαν καεί τότε 77.000 στρέμματα.
0: Άρα εδώ ήταν έγκαιρη η παρέμβαση, ήταν δηλαδή γλιτώσαμε αρκετά. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Γλιτώσαμε αρκετά. Τώρα, από εδώ και πέρα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σήμερα, από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να έχουμε σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Οπότε, είναι σε ακραίο κίνδυνο και σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Βιωτία. Δηλαδή, είναι στο κόκκινο. Ενώ πολλές περιοχές της υπόλοιπης επικράτειας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Οπότε απευθύνουμε έκκληση, παρακαλούμε πολύ, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Κάθε απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Και το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή, πραγματικά χθες το βλέπατε, αποτυπώθηκε, δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη.
0: Ναι, και φάνηκε δηλαδή ότι αυτή τη φορά, δηλαδή, όχι αυτή τη φορά, γενικώς, ξέρεις, είχαμε και την τύχη με το μέρος μας που λέμε. Δηλαδή ο σχεδιασμός έπιασε, αλλά είχαμε και την τύχη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ειδικά με τα στοιχεία που δίνετε, υπήρχαν καταστροφές σε σπίτια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω, τώρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η πυροσβεστική επιχείρηση και μετά το δεύτερο είναι να γίνει αποτύπωση των ζημιών φυσικά.
0: Η αιτία έχει προσδιοριστεί, υπάρχουν, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, γιατί ξεκίνησε, από ποιον και τι, ανθρώπινος παράγοντας?
2: Ακόμα έχει, φυσικά έχει επιληφθεί η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλισμάτων,
0: καταλαβαίνω.
2: Τον εμπρισμού, αλλά από εκεί και πέρα ακόμα είναι νωρίς.
0: Από μαρτυρίες τέτοια δεν έχετε κάτι, δηλαδή να πείτε, ναι εντάξει τώρα και εσείς θέλετε τα επίσημα.
2: Έχουν ανέβει την άντρεφε της ΔΑΕ πάνω, ναι, αλλά ακόμα ναι, ναι, είναι
0: καταλαβαίνω, νόλις. Ναι, καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
0: να πάει
2: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όσο
2: ελπίζουμε
0: πιο...
2: σήμερα να μην τα ξαναπούμε.
0: Όχι, να μην τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Καλή
0: να είμαστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, το μεγάλο μέτωπο ήταν στη Χαλκιδική, το πιατό κλείνουμε και αυτό.
1: Ευτυχώς, γιατί ναι. Ξέρεις, άκουγα συναδέλφους που είχαν στο ρεπορτάζ που μετέφεραν μια εικόνα σκότους, δηλαδή ο κακός χαμός. Εντάξει.
0: Δύσκολη κατάσταση. Ναι,
1: ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, η επόμενη μέρα τουλάχιστον είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο καλοκαίρι και να σου θυμίσω και να. Θυμάσαι τις αποστολές που γινόντουσαν για τις διακοπές των πολιτικών αρχηγών.
0: Α, πού παραθερίζουν, ναι, πού ναι. Αυτό, ναι, πού περάσαν το 15 Αύγουστο.
1: Πού πήγαν και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Από τα καλύτερα τέτοιο έτσι, να μην πάω τώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν, θυμάσαι τότε που ήταν στην Πάτμο με το σκάφος, που ήταν εκεί που είχε γίνει ο κακός.
0: Το με γέλιο, τη Δήμητρα
1: τότε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το γέλιο το μεγάλο έπεφτε στις διακοπές του Κώστα Σιμίτη, που πήγαινε στη Σύφνο.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε αποστολές και βγάζαμε ζωντανά τότε, ζωντανά λέμε τις συνδέσεις, ναι, από ναι. Ναι, ξέρεις και αυτά. Ο Πρωθυπουργός πήγε για μπάνιο, ψάρεψε, πήγε στο τάδε. Λοιπόν, υπήρχε τότε, βγαίναμε με σακάκι, γραβάτα, λοιπόν, από πάνω.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Καλοκαιριάτικα, ναι, μέσα από τη βάρκα.
0: Είχες πάει δηλαδή με κάμερα εσύ στη Σύμφωνα,
1: ναι,
0: για ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
0: Σημειτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ήταν ωραίες εποχές αυτές, ξέρεις.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μα πλάκα μου κάνει.
1: Πρόσεξε τώρα σκηνικό.
0: Και τι λέγατε δηλαδή.
1: Κοίταν,
0: πήγε και έφαγε εκεί.
1: Ναι, ναι, κολύμπησε όπως συνηθίζει. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός ακόμη μια μέρα
0: δηλαδή,
1: το πρωί
0: σηκώθηκε. Ένα τρίλεπτο. Ναι, ένα τρίλεπτο.
1: Όχι, τρίλεπτο, γύρω στο 1,5 λεπτό και αυτά, αλλά ήταν ωραία. Ένα.
0: Ωραία, άρα εντά, πήγαινε
1: μεγάλο ζωντανό 1,5
0: λεπτό. Πήγαινε στη Σύφνο για 1,5 λεπτό ρεπορτάζ για να πει τι έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
0: ήταν πληρωμένο τουλάχιστον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: όχι
1: από
0: πού.
1: Από το μέσο.
0: Ναι. Από το Σιμίτη θα ήταν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά. Πασόκ, ωραία χρόνια λέμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να το. Τέτοιο, δεν ήταν.
0: Το πας, όλο και καλύτερα το πας.
1: Λοιπόν, οπότε ήταν κάποια στιγμή που λες, ήταν ένας συνάδελφος, φωτορεπόρτερ. Την είχε δημοσιεύσει, τις φωτογραφίες είχε δημοσιεύσει η Ελευθερωτυπία, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και μας βγάζει τώρα, ήμασταν μέσα στη βάρκα, ήταν 2-3 ώρα. Πάω όλα τα. Με το ξέρεις που ήμασταν live, σακάκι. Που κάμισο, γραβάτα, μικρόφωνο, ωραίο και από κάτω μαγιό. Πώς θα πας. Είχε γίνει τότε ο κακός χαμούλης. Δηλαδή,
0: yeah,
1: ναι, έτσι, yeah. Γιατί ξέρεις τώρα η σοβαροφάνεια υποτίθεται και τέτοια μας είχαν κράξει.
0: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, είναι η 14 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Είναι σημαδιακή. Σε πολλά γεγονότα έχουν συμβεί. Νομίζω Ισαάκ και Σολομού.
1: Κύπρος.
0: 14 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, έγινε, 14 Αυγούστου.
0: 14 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Και νομίζω 14 Αυγούστου ξεκίνησε και ο Ατύλας 2, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Εκεί ξεκίνησε. Mm. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε πάω και λίγο πιο παλιά.
1: Λοιπόν, 14... ο Σάκης που μου στέλνει. Να το. Να το. Μου το στείλει ο Σάκης τα της Κύπρου.
0: Να.
1: Λέει: σας σήμερα έγινε ο βομβαρδισμός, η κατάληψη της προγονικής του πατρίδας, της αμοχώς του. Και 30 χρόνια από την δολοφονία του Σολομού Σολομού.
0: Λοιπόν, να σε πάω και λίγο πιο πίσω. Ξημερώματα 14 Αυγούστου, πριν 72 χρόνια, εκτελέσανε τον Μπλουμπίδη και ξημέρωνα Κυριακή.
1: Άτε, ναι. 14 Αυγούστου, μπράβο, που ήταν πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, το είχαν πάει.
0: Και απαγορευόταν και να γίνονται εκτελέσεις.
1: Να γίνονται και εκτελέσεις.
0: Και Κυριακή.
1: Ναι, για να προλάβουν τη Χάρη που πήγαινε να δω.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα είπαμε για αυτό το ιστορικό. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί σε δύο λεπτά έρχεται ένα ωραία Παπακοσταντίνου.
1: Δελτίο
0: να
1: ειδήσεων.
0: Πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάλι σε 4-5 λεπτά. Με πολύ ωραία θέματα όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα τσικνεί, θα έχει τσίκνα.
0: Θα έχει τσίκνα, θα έχει πολιτική, θα έχει και τσίκνα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανατροπή στα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει σήμερα να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα εν ώψη 15 Αυγούστου προκαλούν ισχυρή άνεμη. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά, η δυνατή άνεμη προκάλεσε ανακυρώσεις δρομολογίων, με την ακτοπλοϊκή κίνηση ωστόσο προς τα νησιά του Αργοσαρονικού να διεξάγεται κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500 στρέμματα. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο σημείο βρίσκονται 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας χθες. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο άλλος με κάκωση στο πόδι. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνελήφθη 30χρονος στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραγκτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris. Την κινητοποίηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Στον διεθνή χώρο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε ο στρατός της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται σε ποια χώρα άνοικε το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, ωστόσο αναφέρεται ότι το περιστατικό οφείλεται στη δραστηριότητα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιφέρεια Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Άντωνης Αντωνόπουλος, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Εκείνος και εκείνος και σήμερα. Ναι, παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Μας λέει ο Γιώργης εδώ, ναι, να το πούμε. Λέει, γιατί δεν το λέτε ορθά. Εκείνος και εκείνος Radio Edition. Ή εκείνος και εκείνος Radio Alpha Edition. Mm. Για λίγο θα είναι, παιδιά.
1: Ναι,
0: έρχονται.
1: Παιδιά, άλλη μια εβδομάδα.
0: Ναι, έρχονται. Δύο, θα είμαι πάλι μέχρι το τέλος. Εγώ θα το κλείσω το καλοκαίρι.
1: Α, θα το κλείσεις.
0: Το μπράβο, καλοκαίρι παιδί, θα το κλείσω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται.
1: Ναι.
0: Έρχεται.
1: Ποιος έρχεται?
0: Έρχεται. Τάκης Χατζής.
1: Ναι, ναι.
0: Με φόρα.
1: Ναι, ναι. 31 Αυγούστου.
0: Ναι, 31 Αυγούστου αρχίζουμε γερά. Ναι, ναι, εδώ. Επάλυξης. Μη. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Οικονόμου, Πασόκ.
1: Mm-hmm.
0: Κεντρική Επιτροπή. Μάχημο στέλεχος.
1: Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Δημήτρη, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Σας βλέπω σε πολύ μάχημη διάθεση.
1: Εννοείται.
2: Στο επίκεντρο του καλοκαιριού.
0: Στο επίκεντρο. Εγώ κατεβάζω το δέντρο σιγά σιγά. Βγάζω στολίδια. Θέλω να περιχαρακώσω τώρα. Ετοιμάζομαι εγώ.
2: Ετοιμάζεστε για μια δύσκολη σεζόν από ό,τι θέλω να πω.
0: Ναι, κάτι ξέρεις, ε. Καλημέρα.
2: Έτσι ακούγεται. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, να ξεκινήσω κάτι, γιατί βλέπω κάτι πρωτοσέλιδα πάλι σήμερα που είναι η Δημοκρατία, έχει βγάλει πάλι τον Μανώλη Χρυσοδουλάκη, έχει ανοίξει μια βεντέτα εκεί πολιτική.
2: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια πίεση όμως γενικότερη προς το Πασόκ σε σχέση με την αντιπαράθεση που υπάρχει την πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο, θεωρείται στο ίδιο πλαίσιο ή είναι ξεκάρφωτα?
2: Ακούστε, είναι απολύτως εμφανές ότι το Πασόκ το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, γι' αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή σας το λέω ωριακά, σας το λέω και βιωματικά. Στο Πασόκ έχουμε ξαναζήσει επιθέσεις από ετερόκλητα κέντρα και φαινομενικά αντικρουόμενα μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν είναι πρώτη φορά και ξέρετε, προσπαθούν ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Πασόκ να το γυρίσουν σε μειονέκτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουν. Και αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι το Πασόκ έχει την κουλτούρα του κόμματος της εθνικής συμφιλίωσης. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ενώσει. Να ενώσει την κοινωνία, να ενώσει πολιτικές αντιπαραθέσεις, να πάμε σε πιο ομαλές, σε πιο ομαλό πολιτικό περιβάλλον, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυρές, να το πω έτσι, δυνάμεις και κόμματα τα οποία είναι στημένα στις αντιπαραθέσεις, στις αντιθέσεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πλασματικές. Διότι προφανώς υπάρχουν αντιπαραθέσεις, προφανώς υπάρχουν αντιθέσεις, θα γίνει και μάχη, να το πω έτσι, για τις ιδέες μας και για τις προτάσεις μας και για την υπεράσπιση της δικιάς μας θέσης, το κάθε κόμμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο επίγνωσης ότι όλοι στον ίδιο τόπο ζούμε. Όλοι έχουμε στόχο να πάει η Ελλάδα καλύτερα. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς θα γίνει αυτό. Αλλά στη βάση αυτό είναι. Και όταν μπορούμε να συνθέσουμε αυτές τις αντιθέσεις, και για να μην παρεξηγηθώ, στη Βουλή, όχι με μυστικές συνεννοήσεις κάτω από κλειστές πόρτες, επισήμως, συνταγματικά, αυτό που επιτάσσει το σύνταγμά μας και ο πολιτικός πολιτισμός μας. Όταν λοιπόν αυτό θα γίνει, μπορεί και η πατρίδα να σας ζήσει καλύτερα και ο κόσμος να σας ζήσει καλύτερα. Το λέω γιατί. Ναι, πολλές φορές η πολιτική αντιπαράθεση παίρνει και συσταγωγικά και πιο άγριες μορφές. Αλλά το βασικό είναι αυτό να είναι σε επίπεδο επιχειρημάτων και στην προσπάθεια να πείσουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι η πολιτική πρόταση, ας πούμε, του Πασόκ είναι αυτή που μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας και την κοινωνία μας από αδιέξοδο που βιώνει.
1: Εδώ όσοι τώρα, κύριε.
2: Να χρησιμοποιήσουμε κάτι παραθέσεις για να υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα το. Έτσι το ακούω αυτό το σκεπτικό και αυτή τη θέση. Εδώ όμως έχουμε μία αντιπαράθεση με μία εφημερίδα, ένα έντυπο. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή το Πασόκ δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση με έντυπα, να το πω έτσι. Τα έντυπα κάνουν τη δουλειά τους, μερικές κρίνονται.
1: Ναι, εσείς απαντάτε όμως ότι αυτό από πίσω είναι κύκλοι που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το Πασόκ, είναι ψέματα, είναι τόνα, είναι τ' άλλο.
2: Όχι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, πάρα πολλά ισχυρά αυτή τη στιγμή ισχυροί παίχτες στο πολιτικό σύστημα. Και όταν λέω ισχυροί παίχτες στο πολιτικό σύστημα, εννοώ και πολιτικά κόμματα, αλλά όχι μόνο πολιτικά κόμματα. Ξέρετε, ισχύει στην πολιτική, δεν έχουν μόνο τα πολιτικά κόμματα, έχουν οι εφημερίδες που λέτε, έχουν όσοι έχουν δημόσιο λόγο, ακόμα και ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε πολίτης.
0: Η Όλγα η Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, είχε πει παραδείγματος χάρη προχθές ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα. Δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι μια αντιπαράθεση που εντάσσεται σε αυτό που περιγράφετε πιο πριν.
0: Ναι, και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο επάνω. Δηλαδή παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που το Πασόκ άρχισε να μπαίνει σε ένα διμέτωπο, να το πω εγώ έτσι, μία απέναντι στην κυβέρνηση και μία απέναντι στον Τσίπρα, ξαφνικά βρίσκεται, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να τρώει ξύλο που δεν έτρωγε πριν.
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν πρόκειται να φτάσει στην διακυβέρνηση της χώρας και πολλό δε μάλλον να φέρει τις αλλαγές, τις ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα, περπαντώντας έναν δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Υπάρχουν αντιστάσεις σε αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Θα σπάσουμε συμφέροντα, θα σπάσουμε κατεστημένα συμφέροντα, διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η διανομή της πίτας καλύτερα, πιο δίκαια. Δεν μπορεί να ζήσει η ελληνική κοινωνία καλύτερα. Και προφανώς, όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει τέτοιες προτάσεις, προφανώς υπάρχουν και οι απέναντι. Λογικό είναι αυτό. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τώρα, να κάνω μία μικρή διόρθωση, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Το Πασόκ δεν έχει διμέτωπο με κανέναν. Το Πασόκ έχει μονομέτωπο απέναντι σε μία κακή κυβέρνηση και το κυριότερο απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Ούτε στα πρόσωπα, ούτε κατά ανάγκη ο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε αυτό που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στις πολιτικές, θα μας πείτε, στις πολιτικές.
2: Στο εκπροσωπεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα.
1: Μισό λεπτάκι τώρα, όμως υπάρχει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Άλλη, για να μιλήσω και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μισό λεπτάκι, θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα, να βάλω εγώ μια διάσταση. Δεν έχετε ανεβάσει τόσους τόνους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι διαπλεκόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ συμφέροντα. Δηλαδή η επίθεση στον Τσίπρα είναι ολομέτωπη, δεν είναι. Είπαμε και μια κουβέντα.
2: Σε αυτό θα διαφωνήσω. Σε αυτό θα διαφωνήσω. Θα σου πω ότι η αείμνηση Φόφη Γεννηματά είχε πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει στήσει ένα μαξίμα ΑΕ.
1: Η Φόφη Γεννηματά όμως. Η Φόφη Γεννηματά πριν 7 χρόνια.
2: Θέση, την οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές και από τον νυν πρόεδρο.
1: Εντάξει.
2: Και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Είμαστε σε μια. Πήραμε ένα συνέδριο για το οποίο δεχτήκαμε κριτική, μια απόφαση συνεδρίου, ότι εμάς η στρατηγική μας επιλογή είναι να μην υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Και το κυριότερο, ποια είναι η πολιτική ουσία αυτή τη απόφαση. Η πολιτική ουσία αυτή τη απόφαση είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκηση συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Αυτή είναι η απόφαση που πήραμε. Η Νέα Δημοκρατία μας έχει καταγγείλει ως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τη βολεύει στο αφήγημά της τα τελευταία 2 χρόνια. Και τώρα δεχόμαστε την κριτική ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ακούστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να ισχύει και τα 2. Από την άλλη. Σας είπα για να μην το αφήσω να πάει. Από την άλλη, πρέπει να είναι πολύ σαφές το Πασόκ ποιο είναι, τι θέλει, με τα καλά του και τα κακά του. Προφανώς, κρινόμαστε, όλοι κρινόμαστε γι' αυτό. Αλλά είμαστε σαφές ποιοι είμαστε. Τι πιστεύουμε, τι θέλουμε να κάνουμε, τι είναι από πίσω. Από την άλλη, υπάρχει ένα ανεξήγητο πράγμα που είναι η πορεία του Αλέξη Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, την οποία πρέπει να εξηγηθεί. Δηλαδή, ως τώρα, για να σου μιλήσω ως Έλληνας πολίτης, δεν έχω καταλάβει γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήθελε να κάνει εκεί που δεν μπορούσε να το κάνει και το έκανε εκεί.
0: Rebranding.
2: Ποια είναι τα λάθη, λάθη τα οποία έχουμε οδηγήσει, έχουμε οδηγήσει την Ελλάδα να είναι 8 χρόνια Όμηρος στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με απανωτές ήθρες του βασικού αντιπολιτευτικού πόλου που ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν θα συνεχίσει ξανά. Γιατί ακούω πάλι να υπάρχει μια στρατηγική, λέει, δύο εκλογών. Δεν θα πάμε, λέει, πολύ καλά στις πρώτες εκλογές, θα πάμε όμως καλά στις δεύτερες εκλογές. Ρώτησε κανείς τους Έλληνες πολίτες αν έχουν χρόνο να χαρίσουν στον κύριο Τσίπρα. Μέχρι να
1: οριμάσουν. Γιατί εσείς βλέπετε δηλαδή κυβέρνηση την πρώτη κάλπη.
2: Εμείς μπορώ να σας πω.
1: Ο Τσίπρας δηλαδή φταίει αν θα γίνουν δύο εκλογές.
2: Όχι, όχι. Εγώ
1: δεν κατάλαβα.
2: Καθόλου. Για τη στρατηγική μιλάω.
1: Είναι πολύ εσείς δεν έχετε στρατηγική δύο εκλογών. Δεν έχετε.
2: Στρατηγική, ακούστε. Το βασικό είναι τι θα γίνει στις πρώτες εκλογές. Και εδώ πέρα τα κόμματα δεν είναι στράδαμοι. Τα κόμματα υπάρχουν για να κάνουν πρόβλεψη αποτελέσματος. Αλλά για να καθορίζουν το αποτέλεσμα. Να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε δεχτεί κριτική για την άποψή μας, για τη στρατηγική μας στόχευση ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Και αναγάγεται αυτό το επιχείρημα σε μία συζήτηση περί πρόβλεψης αποτελέσματος. Δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος. Είναι στρατηγική μας τοποθέτηση.
1: Ναι, το μισό λεπτάκι όμως, κύριε Οικονόμου, τώρα. Εμείς θέλουμε να θίξουμε και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και του ΣΤΕ. Αλλά επειδή άνοιξαν πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Με συγχωρείτε τώρα, θα σας πει ο πιο φιλικός σε εσάς ψηφοφόρος μπορεί να σας ρωτήσει και να σας πει «Ρε παιδιά, εντάξει, να νικήσουμε με μία ψήφο, δεν το βλέπω να βγαίνει». Δεύτερον, θα σας πει «Πάμε σε δύο κάλπες». Αυτό είναι πρόβλεψη αποτελέσματος.
2: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
2: Το βλέπω τι είναι.
1: Σοβαρά.
2: Το βλέπω τι είναι. Ποια είναι η στρατηγική στόχευση των κομμάτων και των πολιτικών.
1: Βέβαια, ας έχει σε όποια στρατηγική θέλεις. Υπάρχει η πραγματικότητα όμως.
2: Στο τέλος, η πραγματικότητα καθορίζει την Κυριακή των εκλογών. Δεν καθορίζει ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τις προβλέψεις τα καφενεία.
1: Αν εσείς θεωρείτε ότι τα κόμματα. Συγγνώμη. Αν θεωρείτε ότι τα κόμματα έτσι πορεύονται μέχρι και την κάλπη με μία θέση. Και δεν σκέφτονται τι θα γίνει στην Α ή στη Β περίπτωση.
2: Μισόλτο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Τι να πω. Μισόλτο. Σκεφτόμαστε τα πάντα και έχουμε στρατηγική για τα πάντα.
1: Α.
2: Άλλο αν έχουμε στρατηγική για τα πάντα και άλλο ποιος είναι ο βασικός στρατηγικός μας στόχος. Αυτό είναι πολύ σαφές. Αυτό όμως θα σας εξηγήσω. Για τη συζήτηση για την Κυριακή των εκλογών και για τις δημοσκοπήσεις. Όσο αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα, γίνεται σαν να είναι πολιτικοί αναλυτές.
1: Ξέρετε πως ακούγεστε. Όση στρατηγική του Πασόκ να εξαντλείται την ημέρα των εκλογών.
2: Όχι, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ καθαρό στον ελληνικό λαό. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, αυτό που λέμε σχηματικά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν θα έχει τη λαϊκή δύναμη, δηλαδή τη δύναμη από το λαϊκό παράγοντα, έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει πορεία του τόπου και να βάλουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας. Το μιλάμε αυτό. Συμφωνούμε όλοι μας. Δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς. Εξού και στρατηγική στόχευση.
0: Είναι κύριε Οικονόμου, ένα
2: αυτό δεν γίνει,
0: κατάλαβα, κατανοητό.
2: Είναι κακό να είσαι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, μα είναι καθαρή απόφαση γιατί μετά.
2: Α, μπράβο. Στην αντιπολίτευση είμαστε και τώρα. Αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά σε αυτό, αλλά από τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ρότα του. Της χώρας.
0: Θα ήθελε,
2: θα
0: ήθελε ένα σχόλιο γιατί το ΠΑΣΟΚ εκτός από τη θέση που έχει ξεκάθαρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αυτή την εξέλιξη που υπήρχε χθες από το ΣΤΕ που πάγωσε η αδειοδότηση σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ξέρετε, όταν πολιτεύεσαι με βασική σου με βασικό σου ενδιαφέρον και βασικό σου μέλημα την επικοινωνία και απαντώντας σε ιδεολειψίες στις οποίες κουβαλάζει ότι αυτά σε βοηθάνε για να μιλήσεις εκλογικά κοινά όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε χωρίς να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, άρα μιλείς σοβαρά για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τότε φέρνεις νομοσχέδια και νομοθετήματα στο πόδι και κρατάς πάρα πολλούς νέους ανθρώπους όμοιρους. Και εξηγούμε. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε σοβαρά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μιλήσουμε σοβαρά. Αν όμως φέρνουμε νομοθετήματα είτε για να προσεγγίσουμε κοινά και σε εισαγωγικά να δημιουργήσουμε προβλήματα στην αντιπολίτευση, είτε για να κάνουμε business. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι να είναι τόσοι νέοι συνάνθρωποι μας όμοιροι μιας αβέβαιης κατάστασης που διαμορφώνεται, τότε αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαμε για τον τρόπο ο οποίο πρέπει να γίνει συζήτηση για την τριτοβάθμια. Πρώτα απ' όλα να πούμε πώς τη βλέπουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργήσει. Ποιος είναι ο ρόλος της στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Είναι ένα μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Πρέπει να προσφέρεται χωρίς οικονομικά βάρη στους νέους ανθρώπους που θέλουν να σπηρώσουν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε,
1: για την απόφαση, συγγνώμη ένα λεπτάκι.
2: Πρέπει να μην είναι κερδοσκοπικά. Πρέπει να είναι συμβατά με το σύνταγμά μας έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ή θα φέρουμε νομοσχέδια και νομοθετήματα σαν αυτά που έφερε ο κύριος Κερακάκης.
1: Έχουμε μία δικαστική απόφαση. Τρία πανεπιστήμια τίθενται εκτός. Mm-hmm. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Όχι. Ναι, με συγχωρείτε. Ένα λεπτά. Μισό λεπτάκι. Σηματοδοτεί κάτι αυτή η απόφαση? Μπορεί να φέρει εξελίξεις? Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για το ΠΑΣΟΚ?
2: Για το ΠΑΣΟΚ τι σημαίνει? Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν το Σεπτέμβριο να πιάσουν, να πάνε να φοιτήσουν στα αυτά τα πανεπιστήμια.
1: Μα αυτό θέλω να σας πω.
2: Για το ΠΑΣΟΚ τι σημαίνει?
1: Ναι, δεν πώς τη σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ αυτή την απόφαση και τι σκέφτεται για την επόμενη μέρα με βάση αυτή την απόφαση?
2: Σας εξήγησα και νομίζω ότι ήμουν σαφής. Πρώτα απ' όλα για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει δικαίωση, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το βασικό είναι πώς θα ξεφύγουν από αυτή τη μεγάλη ομοιρία που έχουν μπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν να φοιτήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Για να γίνω πιο κατανοητό,

0: στιγμή, προφανώς με καλοσκοπική την άποψη του Πασόκ, εντάξει, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή λοιπόν αυτό δεν γίνεται στο μεσοδιάστημα, θα πρέπει τώρα να είμαστε πάρα πολύ αποφασιστικοί, ενός πολιτεία τώρα, να δούμε όλα αυτά τα ιδρύματα, ξέρω, τα κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία έχουν καταθέσει άδειες, ποιες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και δεν θα μείνουν συνάνθρωποι μας στον αέρα. Αυτό είναι απολύτως σαφές.
1: Και όχι μόνο συνάνθρωποι, δεν είναι μόνο οι συνάνθρωποι, κύριε οικονόμου, συγγνώμη να παρεύω. Είναι μια πλειάδα παιδιών τα οποία ενδεχομένως να βρεθούν στον αέρα. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα χαθούν, δηλαδή πώς να πεις, τα εξάμεινα τώρα, θα υπάρξει διόρθωση. Αλλά όλο αυτό νομίζω ότι δείχνει, αν μη τι άλλο, μια προχειρότητα, έτσι.
0: Αυτό λέμε από την αρχή. Μα είναι προχειρότητα ο τρόπος που έχει γίνει, δεν μπορείς να φέρεις. Συγγνώμη, όταν το Σύνταγμά μας λέει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δημόσια και φέρνεις ιδιωτικά, δεν γίνεται στο πόδι. Συγγνώμη, μην τραγαθούμε και το.
2: Κάποιος θα μπορούσε να πει γίνεται παρά.
0: Αυτό
2: κατά παράβαση.
0: Εμείς το λέγαμε από τότε και λέγαμε ότι αυτό θα χτυπήσει. Και χτύπησε. Δεν μπορούν για μικροκομματικούς σκοπούς να έχουν σε ομοιρία νέους συνανθρώπους μας. Και αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή περιμένουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους και αυτοί που είχαν έως στόχο να πηγαίνουν δεύτερα λυκείου τώρα και είχαν στόχο να πάνε αυτοί σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια. Πώς τους κόβεις τον δρόμο? Τι τους λες ως πολιτεία? Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά τα πράγματα σοβαρά και δεν γίνονται έτσι. Θέλουν να φέρουν μια αναμόρφωση στο άρθρο 16, να έρθουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν κερδοσκοπικά, γιατί βλέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακόμα ένα τρόπο πλουτισμού λίγων ημετέρων φίλων τους. Να μας το πούνε ξεκάθαρα. Να αναμετρηθούμε στη Βουλή, να το πούνε στην ελληνική κοινωνία. Επειδή όμως ντρέπονται να πούνε τι θέλουν να κάνουν, καταλήγουν σε τέτοια νομοθετήματα τα οποία βάζουν σε ομοιρία τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν με τη λογική των αρίστων και των σοβαρών της ευρωπαϊκής κανονικότητας. Αυτά βιώνουμε 8 χρόνια. Αυτή είναι η άριστη.
1: Εγώ αυτό που θα έλεγα όμως, επειδή υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία με τη συνταγματική αναθεώρηση και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή επ' αυτής, υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά όμως αυτό το οποίο το συμπέρασμα, εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα ήταν ότι όλα τα κόμματα περιχαρακώθηκαν γύρω από τα δικά τους και όχι από τα δικά μας.
0: Μην ξεγράψουμε την θεματική αναθεώρηση. Επιτρέψτε σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
1: Μακάρι.
0: Ακόμα υπάρχει δυνατότητα.
1: Εγώ είμαι απεσιόδοξο, να ξέρετε.
0: Από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, γιατί τώρα τελείωσε αυτή η διαδικασία και υπόθηκε έτσι κι αλλιώς η συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση λίγους μήνες πριν τις εκλογές, καταλαβαίνετε ότι παίρνει και άλλο χρώμα, υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες τώρα. Από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο όμως, είναι καλό επιτέλους όλα τα πολιτικά κόμματα να καταθέσουν δημοσίως την άποψή τους, τι πιστεύουν, ποιος είναι ο ρόλος που πιστεύουν ότι πρέπει να παίζει τριτοβάθμια.
1: Ναι, η επόμενη Βουλή όμως θα πρέπει, για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να συγκεντρώσει 180 για να γίνει η αλλαγή. Σωστά.
0: Έτσι πρέπει να γίνει. Σύνταγμα να θεωρούμε.
1: Ωραία, 180. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν 180? Πότε?
0: Γιατί
1: είμαι πολύ απεσιόδοξος. Δηλαδή, τι να πω τώρα, να είμαστε τόσο. Μακάρι να γίνει. Εγώ το βλέπω πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε τη σύνθεση των 300.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στις επόμενες εκλογές. Εντάξει. Δεύτερον, είναι απολύτως σαφές και εδώ πέρα πρέπει όλοι να αναλάβουν και επιμέρον τις ευθύνες απέναντι στην.
1: Σωστά, αυτό θα φανεί σε επέναντι. Ναι, εννοείται. Το θέμα είναι επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα σας πω συγγνώμη, ότι οι πολίτες, και ενδεχομένως μπορεί να φταίμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία και τη σοβαρότητα της συνταγματικής αναθεώρησης. Πόσο απαραίτητη είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές για την ίδια την κοινωνία και για την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε. Πολλές φορές συζητάμε ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ πολιτικής τάξης πραγμάτων και κοινωνίας κτλ. Αυτή η περίπτωση δείχνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ? Γίνονται νομοθετήσεις στη Βουλή, έρχονται νομοσχέδια, χωρίς να βάζουν αυτοί που τα φέρνουν στο μυαλό τους, αυτό αφορά τη ζωή ανθρώπων, τις αγωνίες τους.

0: οράματά τους για το μέλλον.
1: Μπορεί να τα φέρνουν για άλλους ανθρώπους. Και ναι, μπορεί να έχουν αγωνία για τις ζωές άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, σας περνάει από το μυαλό αυτό.
0: Ας έρθουν λοιπόν και να πούνε, εγώ φέρνω ένα
2: νόμο. Δεν θα έρθουν.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή, συγγνώμη, αλλά τώρα ανακαλύπτουμε την Αμερική, ξέρω εγώ.
0: Ούτε αυτό δεν κάνουν όμως. Καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί ο αρχαίο οικονόμου επιχειρηματίας, ο οποίος θα έρθει για να φτιάξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και επειδή τα έχει βρει με την κυβέρνηση, ούτε αυτός δεν θα καταφέρει να οικονομήσει έτσι όπως τα έχουν κάνει. Καταλάβετε.
2: Ωραία.
0: Άρα, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το άρθρο 16.
2: Μακάρι.
0: Η συζήτηση αυτή να είναι απολύτως πρέπει να είναι απολύτως σαφές.
2: Μακάρι.
0: Ό,τι την αγωνία και τα οράματα της νέας γενιάς και πάνω σε αυτό τα πολιτικά κόμματα να σταματήσουν, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα πολιτικά κόμματα να σταματήσουν να παίξουν παιχνίδια και να καταθέσουν συγκεκριμένα τις προτάσεις τους.
2: Μακάρι
0: και
2: για όλους.
0: Πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς αυτό θα επιτευχθεί. Και αν αυτό γίνει έτσι, τότε θα δείτε ότι νομοθετήματα τσάτρα πάτρα, να το πω έτσι, σαν αυτό που ήρθε στο πόδι, δεν θα ξαναέρθουν.
2: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Οικονόμου, σας ευχόμαστε καλές ανάσες, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
2: Επίσης, ευχαριστούμε πολλά, πολύ. Το ζωντανέψαμε, έτσι, δεν έχετε παράπονο, το είχαμε έτσι.
0: Εσείς και οι εκλογές, νομίζω ότι με τέτοιες συζητήσεις γίνονται όλοι λίγο πιο ενημερωμένοι, να το πω έτσι.
2: Και υποψιασμένοι. Ωραία.
0: Και υποψιασμένοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 11. Έχουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Φίλντιση, είναι ιδιοκτήτης καταστήματος η Γουρνοπούλα, από τα πιο διάσημα έτσι,
1: ναι, πού,
0: μαγαζιά
1: στη, πες, πού.
0: Στην, μην Καλαμάτα, τρέπεσαι,
1: πες το.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Πού?
0: Στην Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Έτσι να το λέμε να γεμίζει το στόμα, άγια χώματα, Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλαμάτα όντως, καλή σας ημέρα.
1: Φιλιά στο Διαβολίτσι, κύριε Φίλντιση, από εκεί κρατάω.
2: Μια χαρά, εύκολο.
1: Ηρωικό.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα τα μυστικά, εντάξει δεν θα μας πείτε τα μυστικά του μαγαζιού, αλλά θα μας πείτε τα μυστικά που χρειάζονται για να ψήσεις καλά τη Γουρνοπούλα.
2: Τα βασικά, έτσι από φιλοσοφική άποψη, μυστικά του καλού ψήματος της Γουρνοπούλας είναι σε ό,τι ισχύει σε κάθε επάγγελμα. Αγάπη, φροντίδα και γνώση.
1: Σωστό.
2: Και να θες να είσαι και ειλικρινή με τους πελάτες σου.
1: Έτσι, πριν λοιπόν, τη βάση σούλα να τη χαϊδεύεις λίγο έτσι.
2: Έχει πάντα. Έχει πολύ αγάπη και ερωτική σχέση η Γουρνοπούλα.
0: Α, μπράβο.
1: Μα πείτε τα, εγώ να δείτε. Ναι.
2: Έτσι. Είναι βασικά, είναι καλή πρώτη ύλη με σωστές αναλογίες κρέατος και λίπους, γιατί χρειαζόμαστε λίπο για να γίνει σωστή Γουρνοπούλα. Θέλει πολλές ώρες ψησίματος, που αυτό σημαίνει χάσιμο κρέατος. Παίρνουμε το μισό κρέας εμείς πίσω όταν ψήνουμε.
1: Ναι, πόση ώρα δηλαδή θέλει, πόσο θέλει.
2: Ανάλογα τα κιλά είμαστε από 10 μέχρι 12 ώρες.
1: Τι λες.
2: Ναι. Αυτό μεταφράζεται σε ρεύμα βέβαια, σε κόστος ενέργειας.
0: Ναι.
2: Και σε μεγάλη απώλεια βάρου στο ψητό κρέας που παίρνουμε μετά. Εάν τα τηρήσουμε όλα αυτά λοιπόν, καλή ποιότητα κρέατος, πολλές ώρες ψησίματος και με τη μέθοδο που έχουμε αναπτύξει εμείς το να ψήνουμε, παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που παίρνουμε καθημερινά για τον πελάτη μας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, εντάξει τώρα εμείς μιλάμε με την Γουρνοπούλα, δεν έχουμε τώρα και εμείς ερωτική σχέση έχουμε μαζί της.
2: Έτσι.
1: Πείτε μας λίγο, στην Καλαμάτα τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, έχει κόσμο, βουλιάζει.
2: Υπάρχει κόσμος πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο στην Καλαμάτα, καθυστέρησε ένα έπτυ βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Με μειωμένη αγοραστική δύναμη, όπως το βλέπουμε όλοι στο πορτοφόλι μας καθημερινά. Έτσι. Υπάρχει μειωμένη δύναμη. Τρελές πωλήσεις κάνουν τα mini market και τα super market.
1: Ναι.
2: Έτσι, στο συνδυασμό με τα Airbnb δηλαδή, είναι αυτό το προφίλ που υπάρχει παντού.
0: Εγώ να γυρίσω λίγο τώρα πιο πίσω στο θέμα που συζητάγαμε για την Γουρνοπούλα.
2: Ναι.
0: Γιατί καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ, δηλαδή. Έχει γίνει λίγο viral η Γουρνοπούλα το 15 Αύγουστο. Ξεφυτρώνουν μαγαζιά ακόμα και στην Αθήνα, που εδώ είναι η αυθεντική Γουρνοπούλα. Γιατί ανέβηκε τόσο πολύ? Ίσως γιατί είναι πιο φτηνή σε σχέση με άλλα κρέατα.
2: Κοιτάξτε,
0: και άλλες επιλογές.
2: Η μεσυναγή Γουρνοπούλα έχει τη ρίζωση στην αρχαιότητα. Δηλαδή υπάρχουν μαρμάρινες υπηγραφές για Γουρνοπούλα στην αρχαία Μεσσηνία.
0: Ορίστε.
2: Να τα. Σημαίνει ότι η Μεσσηνία.
0: Αυτά έπρεπε να ρωτήσω, Αντώνη μου.
1: Την έβγαλε συνείδηση.
0: Την ιστορικότητα της Γουρνοπούλας.
1: Εγώ δηλώνω δεν το
0: ήξερα. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να μας πει το, να μαθαίνεις. Κάτσε.
2: Και
0: είσαι από την Καλαμάτα.
2: Μετέπειτα πήγαμε στην Τουρκοκρατία, που οι ντόπιοι ψήνανε χοιρινό για να μην το φάνε οι κατακτητές. Μια πρόβατα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Τώρα, στις σύγχρονες μέρες τις δικές μας, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας στο κομμάτι της Γουρνοπούλας. Ως προς τι, η Γουρνοπούλα όταν φτιάχνεται σωστά είναι ένα εξαιρετικό έδεσμα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, η τοπική αγορά την είχε διαχειριστεί λίγο πρόχειρα και λίγο λάθος. Γι' αυτό και υπήρχαν και περιστατικά με νοσοκομεία, με σαλμονέλες, με μολύσεις, με δηλητηριάσεις. Πάντα υπήρχαν. Τα πανηγύρια δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ποιος πουλάγε τι πουλάγε, πουλάγανε στους δρόμους.
1: Ναι, υπήρχαν κάτι δηλητηριάσεις εκεί, ήταν κάτι.
2: Ναι, υπήρχαν θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, έτσι, πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό αρχίζει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Και από άποψη νοοτροπίας, αλλά και από άποψη του νόμου που είναι λίγο πιο αυστηρό στο κομμάτι αυτό. Εμείς βάλαμε το χεράκι μας ως προς τι. Περάσαμε την Γουρνοπούλα στις επόμενες γενιές με ένα σύγχρονο τρόπο. Με street food επιλογές, δηλαδή μπέργκερ Γουρνοπούλας, σάντουιτς, spring roll Γουρνοπούλας, σούπα ράμεν Γουρνοπούλας, κάναμε τέτοια πράγματα. Οπότε στην επόμενη γενιά πέρασε πάρα πολύ όμορφα το κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Συμμετείχαμε σε τρία μεγάλα φεστιβάλ στην Αθήνα, στο Athens Street Food Festival για τρεις χρονιές και έγινε ένας πάταγος. Οπότε δημιουργήσαμε ένα προϊόν για την αγορά, ιδιαίτερα τη street food. Και έτσι ξεφτρώνουν και μαγαζιά στην Αθήνα αυτή τη στιγμή με γουρνόπουλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και θέμα τιμής. Δηλαδή, άλλο να ψήσεις, ξέρω εγώ, ένα αρνί, ένα κατσίκι ή όχι.
2: Νομίζω ότι υπάρχει και θέμα τιμή. Δηλαδή, είναι value for money.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία της γουρνοπούλας. Με ένα κιλό γουρνοπούλα, όπως πουλάμε εμείς ιδιαίτερα χωρίς κόκαλο,
0: ναι,
2: σε κοκαλίσμα που σερβίρουμε εμείς, είτε σε πακέτο είτε σε τραπέζι, ένα κιλό κρέας είναι ένα κιλό καθαρό κρέας. Τρώνε 3 με 4 άνθρωποι. Που σημαίνει ότι με 5 ευρώ ο άνθρωπος έχει φάει κανονικά με ρίδα φαγητό.
0: Ναι.
2: Με μια σαλάτα και μια πατάτα έχει φάει. Έχει φάει οικονομικά δηλαδή και έχει φάει και καλά.
0: Και έχει φάει και καλά, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς κάνετε και μπέργκερ.
2: Ναι. Πουλ μπέργκερ με γουρνόπουλα.
0: Ένα λεπτάκι. Τώρα το πήγατε πολύ μακριά το πράγμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τώρα.
1: Έχει και μπέργκερ. Με... Έχει και την πετσούλα μέσα.
2: Ναι. Όποιος θέλει, όταν θέλει πελάτη, έχει και πέσα μέσα ή απ' έξω.
1: Τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
0: Τώρα αυτό δεν είναι μπέργκερ, αυτό είναι.
1: Κόλαση.
0: Να το πούμε.
1: Κόλαση.
2: Αυτό το σάντουιτς το λέμε οικοδομικό, εμείς είναι.
1: Οικοδομικό.
0: Οικοδομικό, έτσι.
2: Τα σπέτα γουρνοπούλα και ελαιόλαδο. Είναι φαγητό όμως.
0: Οικοδομικό. Τελευταία ερώτηση περί γουρνοπούλας τώρα. Επαρκεί η παραγωγή ή κάνουμε καμιά εισαγωγή?
2: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά εμείς παίρνουμε από σφαγεία ελληνικά κρέατα σε περιορισμένη ποσότητα όμως, και μεγαλύτερες ποσότητες που χρησιμοποιούμε είναι ολλανδικής προέλευσης, είναι εισαγωγής. Ιδιαίτερα η Πελοπόννησος δεν είναι κυκλοτροφιά.
0: Τίμιος.
2: Δεν είμαστε το να που λέμε παραμύθι. Είναι εξαιρετικό κρέας, απλά είναι ολλανδικό, δεν είναι ελληνικό. Και δεν είναι ντόπιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή Καλαμάτα Μεσσηνία δεν υπάρχει κυκλοτροφείο.
0: Ναι. Το αγριογούρνο κάνει για αυτή τη δουλειά?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Όχι. Το αγριογούρνο είναι σκληρό κρέας με πολύ έντονη μυρωδιά, που σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους.
0: Μαριναρισμένο δηλαδή.
2: Ναι.
1: Θέλει 2-3 μέρες για να το φτιάξω ο αγριογούρνο.
2: Ναι, και δεν ξέρω αν αξίζει και τον κόπο.
1: Την ταλαιπωρία.
2: Να μαγειρευτούμε μια φορά, δύο φορές, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σε πιο συχνή βάση δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Είναι ταλαιπωρία το αγριογούρνο να το μαγειρέψει. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση. Πόσα μαγαζιά με γουρνοπούλα έχετε στην Καλαμάτα? Περνάνε τα 200?
2: Όχι. Ουσιαστικά μέσα στην πόλη μιλάμε για μόνιμα να βγάζουν γουρνοπούλα να είναι 5 με 6 μαγαζιά.
1: Σοβαρά, έχουν μειωθεί πολύ.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω, παστό φτιάχνετε?
2: Εμείς όχι. Καλαμάτα βέβαια.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Ναι.
1: Είναι και το παστό, είναι και το λουκάνικο με το πορτοκάλι.
2: Το πορτοκάλι, το... είναι.
0: Καλά.
2: Ναι.
1: Και το παστέλι, τέλος, το κλείσαμε.
2: Εμείς φτιάχνουμε παστό μόνο για δική μας χρήση.
1: Αυτό. Ναι. Όταν θα έρθω θα μου δώσετε λίγο. Θα έρθω να σας
2: πω.
1: Ναι, θα έρθω, ένα μεζεδάκι. Εμείς θα δείτε πως θα χαρούμε. Γιατί είμαστε συγγράμμωση τώρα, καταλάβατε. Είμαστε, φτιάχνουμε τώρα.
2: Είναι το κατάλληλο φαγητό, η κατάλληλη διατροφή.
1: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Κύριε Φίλντιση, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά, καλή αυριανή.
1: Να είμαστε καλά.
2: Υγεία σε όλους, έτσι.
1: Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ένα τέταρτο πριν
1: τις 11.
0: Τις 11.
1: Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Αλφα Radio 989. Μείνετε εδώ. Εμείς σας είπαμε χθες. Το είπε ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος. Ζήτησε. Γουρνοπούλα. Την είχαμε. Κλαρίνα. Το έχουμε. Το έχουμε. Πριν πάμε λοιπόν στο Φίλιππο Βασιλόπουλο, να σας πω για εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη, φιλάμε την πόλη, δεν θα μείνουμε χωρίς πανηγύρια. Λοιπόν, έχουμε στη Χασιά. Η Χασιά είναι στους πρόποδες της Πάρνηθας. Λοιπόν, το Σάββατο θα έχει έλλη κοκκίνου από τις 10 στην πλατεία Δημαρχείου της Φιλής με ελεύθερη είσοδο.
0: Δεν μου λες πανηγύρι με έλλη κοκκίνου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, θα πει. Εντάξει.
0: Τι θα πει το έλλη κοκκίνου, τον Αμάραντο.
1: Έχει και σήμερα Γιώργο Βελισάρη.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Θέλω να τα ακούσω τον Αμάραντο από ελικό κίνο.
0: Ναι, το ένα δεν το πέτυχε.
1: Το άλλο είναι ανάβησος δίπλα από τη θάλασσα. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί τώρα έχει Λάλεζα, Νιάρχο, Ντέμος και Ποζιού. Πανηγύρι.
0: Τι είναι αυτά.
1: Πανηγύρι.
0: Αυτή, είναι ονόματα αυτά που.
1: Στο πανηγύρι, ναι.
0: Νόμιζα είναι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως. Κοίταξε, να σε πάω σε original. Τώρα μου είπες κάτι, δηλαδή είναι σαν να τρως μουσακά στην Κίνα. Πώς να το πω.
1: Χωρίς κοιμά.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, αυτό το. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Φίλιππο τον Βασιλόπουλο. Η Βασιλοπουλέη είναι ιστορική οικογένεια και στα λαϊκά όργανα και στα παραδοσιακά, στα πανηγύρια. Είναι άνθρωποι της μουσικής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία.
1: Χρόνια
0: πριν
1: πολλά.
0: Πριν μπούμε να πούμε τα υπόλοιπα, πες μου πόσα χρόνια η οικογένεια ασχολείται με τη μουσική, τα κλαρίνα, τα τουμπερλέκια γενικότερα.
1: Διατηρώντας αυτή τη λαϊκή παράδοση που είναι δικό μας ελληνικό, έτσι.
2: Οι Βασιλοπουλέοι διατηρούν τη μουσική πριν τη μουσική, δηλαδή είναι ανεξήγητο αυτό που μπορώ να σας πω.
0: Εντάξει.
2: Από παππού προς πάππου είναι
3: γενιά
2: σε γενιά. Δεν υπάρχει,
0: πάντα κλαριτζίδες.
2: Κλαριτζίδες, τραγουδιστές, έχουμε τα πάντα.
0: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλο project.
0: Δεν μου λες, θυμάμαι ότι ήσασταν μαζί με τον Μπέσκο σε μια ταινία του Τσιόλη, του Σταύρου του Τσιόλη.
2: Ναι. Αγαπημένος μας.
0: Οι γυναίκες μην κλαίτε, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι λεγότανε. Τέλος πάντων. Και παίζατε
2: Πάνε
0: χρόνια, έτσι. Εκεί ήταν ο Μπέσκος με το συγκρότημα και ήσασταν κι εσείς.
2: Και εμείς ήμασταν και εμείς. Ναι. Ο Γιάννητος Βουγανέλη, τον κουμπαρό μου.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα, ο Μπέσκος, τι γίνεται.
2: Εντάξει, είμαστε πολύ παλιοί φίλοι.
0: Λέω ότι συνεχίζει η οικογένεια και τα λοιπά και όπως και εσείς.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μυστικό που ανάβει το γλέντι σε ένα πανηγύρι. Ποια είναι η μαγιά που γίνεται εκεί πέρα και ξαφνικά όλο γίνεται. Πώς να σου πω.
0: Ναι, μην απαντήσετε. Σταματάν τη μουσική και βάζουν ένα λυκοκίνου.
2: Είναι υπέροχη.
1: Λοιπόν, για πες μας, ποιο είναι το μυστικό, έτσι. Δηλαδή, όταν μπαίνεις επάνω στη σκηνή, έχεις από κάτω τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργο το μείγμα. Δηλαδή, είσαι εσύ τώρα καλλιτέχνης. Έχεις λίγο τους άλλους από κάτω που τσιμπάνε, τρώνε, ψιλοπίνουν, πίνουν πολύ, άλλοι δεν πίνουν. Είναι ένα περίεργο μείγμα. Εσύ πρέπει αυτούς τώρα να τους ξεσηκώσεις. Πώς θα το καταφέρεις αυτό.
2: Είναι περίεργο συνέστημα, γιατί εκεί έχει να κάνεις με ανθρώπινο κέφι.
1: Πώς θα το φτιάξεις.
2: Να το έχεις μελετήσει και πρέπει να βγάλεις αυτό που αγαπάς. Εφόσον είσαι πάνω στη σκηνή, πρέπει να δείξεις αυτό που αγαπάς και αυτό που αρέσει στον κόσμο.
0: Να ρωτήσω τώρα. Νομίζω ότι ορισμένοι από εσάς γεννηθήκατε μέσα στα πανηγύρια. Δηλαδή ήταν και οι πατεράδες σας, ήταν και οι παππούδες σας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος ο Βασιλόπουλος, που ο Παππούς, ο Γιάννης, ο Βασιλόπουλος, αυτοί μας άνοιξαν τους δρόμους, τα πανηγύρια. Μεγάλος.
0: Σε ποια περιοχή είσαστε?
2: Είμαστε στο Ήλιον.
0: Τώρα, εδώ στην Αθήνα. Ναι, η καταγωγή είναι νομίζω από τη Βιωτία κάπου.
2: Η καταγωγή είναι από το Αγρίνιο.
0: Α, από το Αγρίνιο.
2: Αγρίνιο.
0: Κάποια πανηγύρια που έτσι θεωρείτε ότι είναι παραδοσιακά, που κρατάνε τον κόσμο.
1: Τα καλύτερα πανηγύρια, τα highlight που λέμε, ποια είναι για σας?
2: Δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην είναι highlight. Είναι δηλαδή, μπορεί να πας ένα πανηγύρι και να έχει 10 άτομα και να γίνει ένας μεγάλος χαμός με αυτά τα 10 άτομα. Μπορεί να πας ένα πανηγύρι που να έχει 1000 άτομα
1: και να είναι όλοι κάτω και να σκέφτονται.
2: Είναι όλοι κάτω, ναι.
0: Εσείς θα πάτε κάπου φέτος?
2: Ναι, πάμε κι εμείς, παντού πάμε κι εμείς, ό,τι μπορούμε.
0: Πού παίζετε αύριο?
2: Σας ακούω.
0: Αύριο πού θα παίξετε?
2: Αύριο θα είμαστε στο Αγρίνιο.
1: Πείτε μας πού.
2: Σε ένα μικρό χωριό εκεί, σε κάτι συγγενείς.
0: Ωραία. Α, μάλιστα.
1: Ωραία. Άρα θα γίνει καλό γκλέντι εκεί.
2: Θα γίνει δυνατό γκλέντι.
1: Ωραία. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πιο έτσι, πες μου ένα-δύο γεγονότα από πανηγύρια που δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ?
2: Ένα-δύο γεγονότα από πανηγύρια,
1: Ναι, που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Που έγινε μέσα τότε τα γεγονότα.
0: Πες,
1: τι έγινε?
0: Πες και ένα.
1: Και ένα. Πάρ' το.
2: Στο Αγρίνιο, στο Αγρίνιο, δεν μπορώ να ξεχάσω στο Αγρίνιο την πρώτη φορά που είχαμε πάει για πανηγύρι και το μάθανε όλοι εκεί τους πατριώτες μας. Μας υποδέχτηκαν πολύ όμορφα, πολύ τρυφορά και δεν περιμέναμε αυτό που έγινε. Και το έχουμε κρατήσει στην καρδιά μας.
1: Έτσι, στιγμές έτσι που...
2: Παίζαμε μέχρι το πρωί.
0: Ωραία.
2: Είναι αγάπη που παίρνεις δηλαδή από τον κόσμο και σου μένει.
0: Τώρα που έχει, έτσι να το πω, όχι ο θεσμός τώρα, τα πανηγύρια έχουν επανέλθει, πάει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί έχει γίνει αυτό?
1: Έχει ξαναμπεί στη μόδα.
2: Το πανηγύρι,
0: ναι,
2: ήταν πάντα στη μόδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: τώρα βλέπουμε περισσότερο κόσμο, Ελλάδα, το ψάχνει.
2: Δηλαδή, όλοι περιμένουμε ένα πανηγύρι κοντά στη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε.
0: Χαιρετούμε όλο το Βασιλοπουλέικο. Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να και ένα τραγουδάκι σε όλη την Ελλάδα. Ένα μικρό ρεφρέν. Το σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία για εσάς τους υπέροχους ανθρώπους.
0: Α, είσαστε ωραίοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, Βασιλοπούλου λέει δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεια. Λοιπόν, ωραία η Βασιλοπούλη, έτσι.
1: Και δεν ήταν φτιαγμένο, έκπληξη για όλους, έτσι, δεν είχαμε συνεννοηθεί τίποτα.
0: Ένα τηλέφωνο σου κάναμε,
1: ναι.
0: Να βγουν οι άνθρωποι, ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία. Αυτό είναι πανηγύρι, αυτό είναι
0: και
1: Ελλάδα.
0: Και μας κάνανε και τραγούδι αφιέρωμα.
1: Μα αυτό, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ελλαδάρα, αυτό ωραία, είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Με τα στραβά μας, τα ανάποδα και έτσι.
0: Άρχισε πάλι τα σοβινιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, οι άλλοι είναι.
1: Οι άλλοι τι είναι.
0: Ναι, οι άλλοι.
1: Στα δέντρα. Θα ήταν. Θα ήταν.
0: Α, θα ήταν στα δέντρα.
1: Τους ξεπλαχέψαμε κι αυτούς.
0: Αυτό να το ξαναπείς.
1: Τους ξεπλαχέψαμε, ρε παιδί μου. Έτσι,
0: τους βλαχέψαμε μάλλον.
1: Θα ήταν καλό αυτό. Αν τους είχαμε βλαχέψει, θα ήταν καλύτεροι. Αλλά δεν. Ναι. Πήγαμε στο ξεβλάχεμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν και αυτοί βλάχοι, δηλαδή.
1: Αυτοί ήταν στα δέντρα, λέμε. Έτσι δεν έχουν πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έτσι λένε
0: ωραία,
1: οι άλλοι.
0: Ωραία,
1: οι άλλοι
0: ωραία.
1: Το λένε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Για πες. Νομίζω καλά πήγαμε.
1: Καλά ήταν.
0: Να αφήσουμε τον κόσμο τώρα ήρεμο να περάσει το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Εμείς θα είμαστε από Δευτέρα μαζί.
1: Δευτέρα μαζί, 9-11.
0: 9-11, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα έρθεις με την ίδια εμφάνιση.
1: Όχι. Όχι, μπα, δεν.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Να προσέχετε. Να το ευχαριστηθείτε.
0: Όσοι πάτε πουθενά έτσι κανένα πανηγύρι με ρέγουλα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε την οδήγηση.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Να έχετε κάβα οδηγό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάβα οδηγό. Πιείτε όσο θέλετε με κάβα οδηγό.
0: Ναι.
1: Φάτε όσο θέλετε, κάβα οδηγό.
0: Ωραία. Πάρετε κανένα ταξί μετά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αλλά
1: μου.
0: Πού να το βρει το ταξί, 15 Αύγουστο τώρα.
1: Εντάξει, όλο και κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο. Δευτέρα, εμείς εδώ, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Ναι. Ναι.
0: Είμαι άμεση βραδινό.
1: Έμα. Ναι. Ναι. Ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Άντε, χαρά,
1: ακολουθεί
0: για...
1: Αγγελική Λάζου.
0: Έρχεται...
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για δελτίο ειδήσεων. Α989. Χρόνια πολλά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανατροπή στα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει σήμερα να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα εν ώψη 15 Αυγούστου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά, οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες. Κανονικά διεξάγεται η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο σημείο βρίσκονται 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 225-27 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά, 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πέρασμά της, η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό κατοικιών. Συνελήφθη 30χρονο στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής, ενώ σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες όσο και για όλους τους επισκέπτες της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού όπως αναφέρει. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα εγγυάται την ασφάλεια όλων των επισκεπτών της. Ρατσιστικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις βίας τιμωρούνται παραδειγματικά, είναι απολύτως καταδικαστές και δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Την κινητοποίηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Στον διεθνή χώρο, σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, προσανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα είναι πρωτοφανή. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αγγελική Λάζου.

0: Εντάξει, εγώ ήρθα εδώ με σκοπό να γράψω χημεία. Μου λένε γράφεις ιστορία. Εντάξει, τους έγραψα λίγα μαθηματικά εκεί ό,τι ήξερα. Βατά πάντως ήταν τα θέματα. Δηλαδή, και ένας μαθητής που δεν είχε διαβάσει θα μπορούσε να γράψει. Εδώ έγραψα εγώ. Εντάξει, είναι πώς το βλέπει καθένας. Θειοκαλλιέργειες, κάτι τέτοιο. Πρόβατα στην Πάθμο, θα δείξει.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Συνοδοιπόρος μάγος των πλήκτρων απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Τι ωραία περάσαμε αυτή τη βδομάδα, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ. Ήσουν εξαιρετικός, ταχύτατος. Είναι άμα το παιδί είναι νέο. Παίρνει φωτιά το μυαλό. Δεν είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με τις πανελλαδικές, αυτό το ωραίο, την αντιπούμε δήλωση, δήλωση μαθητού, αστέριος, είναι παλαιά βεβαίως η δήλωση, αλλά μας αρέσει να κάνουμε αυτού του τύπου τις αλλιεύσεις από το διαδίκτυο, αφού το έχουμε που το έχουμε, ας κάνουμε κάτι σοβαρό, δεν ανάγκη να βγάζουμε εκεί τη χολή μας μέσα στα social, ας γίνουμε λίγο καλύτεροι. Ας παραδειγματιστούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί λοιπόν ξεκινήσαμε από αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάργηση των πανελλαδικών. Βεβαίως δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι. Δείτε πώς θα το κάνετε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και όλη αυτή η, πώς να την πω, πολεμική εντός πολλών εισαγωγικών που μας ξεκίνησε από χτες μετά την απόφαση του ΣΤΕ και βγήκαν τα κόμματα να επιτεθούν στον νόμο Πυρακάκη και μπουρου. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τελικώς. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, τα έχουμε πει βέβαια πολλάκις, ότι το υπόδειγμα μας το δίνει το πολιτικό προσωπικό. Και αυτό ακολουθούμε δυστυχώς, καταργούμε τα φίλτρα, καταργούμε την κοινή λογική, τα καταργούμε όλα, εν είδη ενός ιδεολογήματος το οποίο ας πούμε ότι πιστεύουμε και μας οδηγεί στην κάλπη. Η απόφαση του ΣΤΕ είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν αφορά στο νόμο. Τουναντίον, βάσει του νόμου Πιερακάκη, προβλέπονταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένα παράρτημα ξένου πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού υλικού και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στα δημόσια ΕΕ που τα έχουμε καλά κάνουμε ετέρων εκάτερων. Αλλά εδώ δεν συζητήθηκε η νομιμότητα του συγκεκριμένου νόμου. Αυτό έχει κριθεί, έχει τελειώσει. Τι ήρθε και είπε το ΣΤΕ? Ότι 1, 2, 3 παραρτήματα θα έπρεπε να λειτουργείτε με τον Α, Β, Γ, Δ τρόπο όπως προβλέπεται από τον νόμο και δεν το έχετε κάνει. Και μέχρι να το κάνετε εγώ κατεβάζω τα ρολά. Όπως γίνεται δηλαδή όταν πηγαίνουν οι υπάλληλοι της ΑΔΕ να κάνουν έναν έλεγχο, βρίσκουν παρατυπίες και κατεβάζουν τα ρολά. Περί αυτού συζητάμε. Τώρα εγώ καταλαβαίνω μία κριτική που ασκείται, σωστά ασκείται, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα για κανένα λόγο. Όφιλε λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο να έχει ελέγξει ότι όλα είναι όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή έχεις φέρει ένα νόμο, τον έχεις ψηφίσει, τον έχεις εφαρμόσει. Δεν πρέπει να δεις τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, λέω εγώ τώρα, αν αυτός ο νόμος εφαρμόζεται όπως πρέπει. Δεν το έκανες. Άρα κατά την άποψή μου η κριτική πρέπει να εστιαστεί σε αυτό και όχι στο ότι ο νόμος Πιερακάκη και μπούρου μπούρου και τα πανηγύρια μια χαρά κάνανε και τα πανηγύρισαν, ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε ο νόμος, εφαρμόστηκε όπως εφαρμόζεται, εκεί που υπάρχουν τρύπες πάμε να τις διορθώσουμε. Απλά απλούστατε έτσι για να μην το κάνουμε παραπάνω. Τώρα, το αν θα έπρεπε να έχει έρθει αυτός ο νόμος χωρίς την αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι άλλης τάξης συζήτηση με το τι μας λέει η συγκεκριμένη απόφαση, τουλάχιστον όπως τη διάβασα εγώ την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση δεν λέει ότι κλείστε τα όλα, κακώς λειτουργούν. Λέει ότι αυτά τα τρία δεν λειτουργούν σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Και πάρα πολύ καλά έκανε το ΣΤΕ και τους λέει: παιδιά, σας κλείνω. Συμμορφωθείτε για να πάμε και λίγο παρακάτω. Απλά απλούστατα είναι τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Πολύ δύσκολα τα κάνουμε. Έχω πολλά να πω, δεν θα προλάβω κατά πάσα πιθανότητα. Η αλήθεια είναι γιατί έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Δεν πειράζει, γιατί είπαμε μία και καμία για μας. Φεύγουμε αύριο. Θα πάμε εκεί στην υπέροχη Καλαμάτα λίγες μέρες. κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, θα ξεκουραστούμε. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ. Πέτος. Θέλω να δω εκεί, θα κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Τι λέει η επαρχία, πώς βλέπει τα πράγματα, γιατί θέλω να πηγαίνω στα χωριουδάκια έξω στο κέντρο. Το κέντρο είναι κέντρο. Άντε να βρεις άκρη, δεν βρίσκεις. Δεν βρίσκεις άκρη. Θέλω να πάμε όμως σε μια μουσική επιλογή που έχει κάνει η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη, γιατί έχω δεσμευτεί ήδη από χτες να βγάλουμε σε πολύ λίγο τον αγαπητό φίλο του Alpha Radio 989 αρχικά και δευτερευόντως φίλο που είναι στην Πράγα. Τον Σάκη Θεοδωρόπουλο θέλω να μας δώσει μία γεύση εκεί από αυτά τα όμορφα μέρη που έχει περπατήσει, κρίνοντας και τις φωτογραφίες που στέλνει εδώ στο Viber. Εννοείται ότι μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio989.gr. Είμαι χαρούμενη σήμερα γιατί πήγε καλά αυτή η πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Φαίνεται ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο. Βεβαίως πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν οι αναζωπηρώσεις. Το ζήσαμε και με τη Βαριμπόμπη αυτό, έτσι το, να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μας, και πάρα πολύ καλά κάνει η πυροσβεστική και είναι σε εγρήγορση και παραμένει στην περιοχή. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με το Σάκη Θεοδωρόπουλο.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και με αυτά και με αυτά δεν είπαμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε πάρα πολύ στο δρόμο. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν το ταξίδι σας, γιατί τα μποφόρ σήμερα ενδεχομένως να ακυρώσουν αρκετά από αυτά. Να είσαστε έτοιμοι. Τώρα, αν δεν έχετε επικοινωνήσει και πάτε έτσι και αλλιώς, δεν πειράζει. Πιείτε ένα καφεδάκι, κάντε μια βόλτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο Πειραιάς αν φεύγετε από εκεί. Εγώ το πέρασα αυτό πριν από 2 χρόνια, 3. Έφευγα για Τίνο με την κόρη μου. Καλά, δεν φύγαμε στην ώρα μας, εννοείται. Οκ, μια χαρά περάσαμε, περπατήσαμε στον Πειραιά, κάναμε και κάτι ψώνια, ήπιαμε και τον καφέ μας, φάγαμε και τα μπέργκερ μας. Μια χαρά περάσαμε. Και μετά ήρθε το πλοίο και φύγαμε και πήγαμε στον προορισμό μας. Αφού δεν μπορώ να σας ταξιδέψω διαφορετικά, θα το κάνει ο Σάκης Θεοδωρόπουλος αυτό για λογαριασμό σας, ο οποίος απολαμβάνει την Πράγα αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Αγγελική. Ντόμπρε ράνο στα τσέχικα η καλημέρα.
0: Α, τι, μαθαίνεις και τη γλώσσα.
1: Προσαρμοζόμαστε αμέσως στις νέες συνθήκες.
0: Έτσι είναι. Όταν είσαι δημοσιογράφος δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
1: Βέβαια. Αρχικά να πω ότι εδώ η ώρα είναι μία ώρα πίσω από την Αθήνα, οπότε εδώ είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά.
0: Τι ωραία. Μια χαρά. Άρα την έχεις πιάσει τη μέρα από νωρίς, έτσι.
1: Γενικότερα ξυπνάμε πολύ νωρίς, γύρω στις 8 η ώρα τοπική. Τρώμε το πρωινό και γύρω στις 9 δίνουμε συνάντηση με τον ξεναγό, γιατί έχω έρθει με γκρουπ.
0: Τέλεια, πολύ ωραία, Σάκη. Για πες, τι έχεις έτσι ξεχωρίσει στις πρώτες μέρες σου εκεί?
1: Ουσιαστικά οι πρώτες μέρες περιλάμβανε χθες, ειδικά ήταν πιο έτσι γεμάτη ξενάγηση, γιατί η προχθεσινή μέρα ουσιαστικά ήταν, μας πήρε από το αεροδρόμιο και απλά είδαμε λίγο την παλιά πόλη. Χθες ήταν πιο γεμάτη η μέρα, γιατί πήγαμε στο κάστρο, εκεί που είναι σήμερα και το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Εξωτερικών, διάφορα άλλα κτίρια, εκκλησίες όπως του Αγίου Βίτου, του Αγίου Βάτσλαβ, που είναι ο προστάτης της Τσεχίας, του Αγίου Γεωργίου. Και έχει πάρα πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Συνδυάζονται όλες οι εποχές εδώ πέρα στην Τσεχία. Αναγέννηση, Μεσαίωνας, Ρωμανική περίοδος, Μπαρόκ, πάρα πολύ όμορφα κτίρια. Και καθαρός δρόμος εννοείται, καμία σχέση με την Αθήνα.
0: Καλά τώρα. Δεν νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης, παρότι και εμείς έχουμε πολλές ομορφιές, ούτε να τις αναδείξουμε ξέρουμε, κάτι έχουμε πάθει.
1: Εκεί ξέρουν να τα αξιοποιούν σωστά.
0: Ναι, αλλά είναι και ο κόσμος που βοηθάει, σαν και έτσι δεν είναι. Δηλαδή και ο ίδιος ο πολίτης είναι σε αυτή τη λογική.
1: Ναι. Όλος ο κόσμος συμβάλλει για το καλό της χώρας. Είναι λαός έτσι ενωμένος, δυνατός και θέλει το καλό της πόλης. Της πόλης και της χώρας γενικότερα είναι πολύ καλοί οι άνθρωποι εδώ πέρα.
0: Ενώ εμείς εδώ αντίθετα τραμπουκίζουμε ό,τι μας παίρνει και όπου μας παίρνει. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ εκεί που είσαι να έρχονταν ένα γκρουπ Ισραηλινών τουριστών και να τους την πέφτανε τίποτα τύπη εκεί.
1: Καθόλου. Καθόλου. Παρεπιπτόντως εδώ πέρα υπήρχε στην Τσεχία η μεγαλύτερη ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Και αν βρεθεί κάποιος στην παλιά πόλη της Πράγας, εκεί κοντά στο ρολόι, όλο ευθεία μπροστά που είναι η οδός Παρισίων, εκεί είναι η εβραϊκή συνοικία της πόλης. Και η ξεναγός μας χαρακτήρισε ότι εκεί θυμίζει λίγο το Κολωνάκι, δηλαδή ακριβές τιμές, κυριλέ μαγαζιά. Ναι. Και ζούσαν οι Εβραίοι εκεί πέρα. Μέχρι την ίδρυση του Ισραήλ μέναν αρκετοί Εβραίοι εδώ στην Τσεχία.
0: Ναι, σωστά τα λες. Εκεί είναι μια χαρά. Είναι πιο οργανωμένα τα κράτη πάντως τελικά. Εκεί στις. Ναι. Σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, γιατί και από φωτογραφίες που βλέπω και από διάφορες άλλες χώρες υπάρχει αυτή η ομορφιά, υπάρχει αυτός ο σεβασμός και στους επισκέπτες βεβαίως, αλλά αρχικά οι ίδιοι σέβονται τη χώρα τους.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λες. Παρεπιπτόντως εδώ πέρα δεν κυκλοφορεί ο κόσμος τόσο πολύ με το αυτοκίνητο, ειδικά μέσα στο κέντρο. Το λεωφορείο μας άφησε ένα σημείο και μετά είναι όλο υποδαράτο ή με ποδήλατο ή με ηλεκτρικό πατίνι. Και το καλό είναι ότι εδώ υπάρχουν και λωρίδες. Για τα πατίνια, για τα ποδήλατα και δεν βλέπεις με την υπόλοιπη ροή της κυκλοφορίας.
0: Για έλα να το πεις αυτό στο κέντρο. Για πες τον άλλο να μην μπει με το αυτοκίνητο στη σταδίου για παράδειγμα.
1: Θα με πάρουν με τις πέτρες και θα μου λένε τι λες ρε μεγάλε.
0: Έτσι είναι Σάκη μου, όπως ακριβώς το περιγράφεις και το πρόγραμμά σου μέχρι πότε σε κρατάει εκεί στην περιοχή.
1: Αύριο πάω Γερμανία, περνάμε τα σύνορα και πάμε στη Δρέσδη που έχει διάφορα εκεί ωραία κτίρια τα οποία είχαν ξαναστηθεί όλα από το μηδέν γιατί είχαν διαλυθεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και και μπράβο τους που τα ξαναχτίσανε έτσι όπως ήταν και πριν. Γιατί εμείς δεν νομίζω να το κάναμε κάτι τέτοιο.
0: Καλέ, όχι.
1: Και την Κυριακή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γυρνάμε στην Ελλάδα.
0: Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα.
1: Και έχει και πολύ όμορφο καιρό για δεδομένα Τσεχίας. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Έχει σήμερα 32-33 βαθμούς.
0: Α, καλοκαιράκι δηλαδή, ε. Είσαι καλοκαιράκι.
1: Απλά, είναι καλοκαιράκι, απλά το θέμα είναι ότι εκεί μπορεί να αλλάξει απότομα ο καιρός. Δηλαδή από εκεί που έχεις 32-33, ξαφνικά να σου ρίξει μια βρόφα και να σου ρίξει τη θερμοκρασία 20 βαθμούς.
0: Εντάξει, κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός έτσι όπως τον περιγράφεις.
1: Αλλά μήπως... το βράδυ δεν έχει κρύο και τέτοια τζάμπα που μου φαίνεται πήρα τις ζακέτες.
0: Δεν πειράζει, σου είπε η μαμά σου να την πάρει τη ζακέτα, είμαι σίγουρη.
1: Ε, αθάνατη Ελληνίδα μάνα,
0: σε παρακαλώ, Σάκη. Να περάσεις πολύ όμορφα, κράτα το ζακετάκι, ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτές τις ομορφιές μαζί μας. Έτσι, νοερά ταξιδέψαμε και εμείς λίγο με σένα.
1: Καλό. Να είχα εικόνα να σας έδειχνα τις ομορφιές του Μολδάβα και του νησιού.
0: Ναι.
1: Σβάνιτσε. Ένα ωραίο τεχνητό νησάκι μέσα στον ποταμό Μολδάβα. Θα κάνω να σας έκανα εδώ μια και ωραία κρουαζιέρα μέσα στο ποτάμι.
0: Αχ, σε ευχαριστούμε και μόνο που το λες, Σάκη μου, να περάσεις πολύ όμορφα και θα ανταμώσουμε εμείς από Σεπτέμβρη.
1: Ελπίζω να τα πούμε και διαζώσεις, Αγγελική.
0: Θα τα πούμε, Σάκη, θα τα πούμε. Να μου είσαι καλά. Καλό
1: είσαι
0: υπόλοιπο
1: καλά.
0: Διακοπών. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε κι εμείς πολύ γρήγορα τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Θα επαναλάβω με αφορμή τα όσα μας είπε ο Σάκης, αυτά που πολύ συχνά σας λέω, ότι αν δεν αγαπήσουμε εμείς τις πόλεις μας, ένα χάλι θα είναι πάντα. Ωραία, καταλαβαίνω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει πράγματα που δεν τα κάνει, αλλά και εμείς οι ίδιοι το αφήνουμε λίγο στην τύχη του. Δεν μας κοστίζει τίποτα να πάρουμε μία σκουπίτσα να καθαρίσουμε το πεζοδρόμιο. Πραγματικά δεν μας κοστίζει. Εκεί που κάνουμε τις αυλές μας, κάνουμε τις βεράντες μας, ας βγούμε να κάνουμε και το πεζοδρόμιο. Δεν πειράζει. Καλό θα κάνουμε, κακό δεν θα κάνουμε. Οι ίδιοι πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν είμαστε. Τους βλέπουμε να αυθαιρετούν, να μην δουλεύουν και δεν τρέχει τίποτα, είναι απλά Παρασκευή, Τετάρτη, δεν ξέρω εγώ, βάλει το ποια μέρα θέλετε. Αν οι ίδιοι εμείς δεν αγαπήσουμε τον τόπο μας, δεν θα τον αγαπήσει κανένας. Θεωρώ δε απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου και δεν νομίζω ότι και κάποιος μπορεί να το καταλάβει. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πολίτης μιας χώρας που η πολιτική της ηγεσία είναι η χειρότερη του πλανήτη, μην μπορώ να το πάμε και σε άλλη διάσταση και του έξω πλανήτη. Οι χειρότεροι, σημαίνει ότι πρέπει να με τραμπουκίζουν επειδή η χώρα μου έχει μία κακή κυβέρνηση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πού στον κόσμο γίνεται? Με συγχωρείτε κιόλας. Πού στον κόσμο γίνεται? Θέλεις να διαμαρτυρηθείς, είσαι τόσο μάγκας, είσαι τόσο αλληλέγγυος. Θέλεις να διαμαρτυρηθείς, είσαι τόσο μάγκας, είσαι τόσο αλληλέγγυος. Μάσου και πήγαινε.

ότι είσαι προοδευτικός, ότι είσαι κανονικός. Δεν είσαι. Πας εκεί που σε παίρνει. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ευθύνη και από τις αρχές. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί μας είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνω. Θες ενδοοικογενειακή βία, θες παραμέληση ανηλίκων, θέλεις κοινό ποινικό έγκλημα, θες μέτριο έγκλημα, θέλεις καταβλισμούς, πάρα πολλά, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Δεν μπορεί να είναι άλοθος το να μην κάνεις τα αυτονόητα. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Βρείτε μου μία χώρα, ακόμα και αυτές που θαυμάζετε, που έτσι στο κουκουρούκου. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διαδήλωση, δεν έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δεν έχουμε μια συγκέντρωση υπέρ της αλληλεγγύης των χυμαζόμενων λαών, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έτσι σου έρχεται εσένα, είσαστε, μαζεύεστε πέντε, βγάζετε μια φίσα και λέτε στη Σύρο, εγώ δεν θα ξαναπάω ποτέ στη Σύρο. Και να σκεφτείς ότι ήταν ένα νησί που λάτρευα και θα ήθελα να ζήσω εκεί. Δεν πρόκειται ούτε απ' έξω να περνάω. Δηλαδή θα αποφύγω και διαδρομή πλοίου που περνάει απ' έξω. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και είχαμε φιλοξενήσει εδώ και αντιδήμαρχο του νησιού, που λέει ότι δεν συμφωνεί. Μα αν δεν συμφωνεί η δημοτική αρχή, κάνει κάτι για να μην γίνει. Δεν το αντιλαμβάνομαι με άλλους όρους. Δεν μ' αρέσει αυτό. Απέναντι σε οποιονδήποτε, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω, όπως δεν θα μου άρεσε να βλέπω ομάδες πολιτών να στρέφονται κατά Παλαιστινίων, κατά Αφγανών, κατά, γιατί ένας έκανε ένα έγκλημα, έτσι δεν μ' αρέσει και αυτό που συμβαίνει με το Ισραήλ. Και λίγο να το προσέξουμε, γιατί ευτυχώς την τιμή την έσωσε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, η οποία βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα είναι φιλόξενη σε όλους και δεν επιτρέπονται αυτά. Ευτυχώς, γιατί άλλος δεν έχει μιλήσει και δεν είναι το τουριστικό μας προϊόν που με έναν τρόπο το υποτιμούμε κάνοντας αυτές τις πράξεις. Πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται και κάνουν αυτά τα πράγματα. Να τους δούμε αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι. Είμαι εγώ δηλαδή που ξύπνησα το πρωί και είπα κάτσε ρε φίλε, εκεί στη Γάζα κάτι γίνεται. Πρέπει να βγω να διαμαρτυρηθώ. Επίσης είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι στη Ρόδο, σε αυτό το κοσμοπολίτικο νησί της Ρόδου. Είναι αυτός ο Ιάσονας που ξεχνάω πάντα το επίθετό του. Και έκανε εκεί, είχε μαζέψει 10-20 ανθρώπους και έλεγε για την Παλαιστίνη, για αυτό, για το ΝΑΤΟ είπε. Γιατί ό,τι θέλεις, τα έκανε όλα χταρμά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήτανε, μπορεί να είδα και μοντάζ, που δεν νομίζω, γιατί εμείς που έχουμε δουλέψει και στη δηλώση καταλαβαίνουμε που γίνεται το μοντάζ. Μάλλον ήταν έτσι στην παρόρμησή του να πει κάποια πράγματα. Θέλω κάποιος να μου πει τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όταν δεν κάνει ακτιβισμό, τι επαγγέλλεται? Γιατί εγώ, ας πούμε, που κάνω δύο δουλειές, δεν μπορώ να πάω στη Ρόδο διακοπές. Ούτε Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πάω. Θέλω να μάθω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έχει πάντα σημασία για μας όχι μόνο αυτό που λέγεται, αλλά και από ποιον λέγεται. Ένα άλλο περιστατικό που ήθελα να το σχολιάσουμε, βεβαίως δεν το σχολίασα τις προηγούμενες μέρες, γιατί περίμενα μήπως καταφέρουμε να έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Δεν το καταφέραμε, αλλά δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα. Δηλαδή καθόλου δεν συμφωνώ με το ότι όλη η κοινότητα των Ρωμά είναι παραβατική και. Σας έχω πει ότι στη γειτονιά μου έχω δύο οικογένειες, πολύ κοντά στη γειτονιά μου, δύο οικογένειες εκπληκτικές Ρωμά, εκπληκτικές. Δεν τα κοριτσάκια τους, είναι ένα χάρμα, ένα θαύμα. Όποτε πηγαίνω στο πάρκο που βγάζω βόλτα τη σκελίτσα μου και είναι εκεί και παίζουν τα δυο τους, πάντα πιάνουμε την κουβέντα, μου λένε για τις σχολικές τους γιορτές. Απίθανα πλάσματα, εκτός ότι είναι και δύο κουκλιά, έτσι. Απίθανα πλάσματα. Και λίγο πιο κάτω στον Κηφισό υπάρχει ένας καταβλισμός. Μα δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω το ένα με τον άλλον. Όπως δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες το ίδιο, όπως δεν είναι όλοι οι Βρετανοί το ίδιο, όπως κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον, δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε. Είπαμε, το τσουβάλιασμα είναι αρχή του φασισμού. Από εκεί και πέρα, η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Λατινοπούλου ήταν απαράδεκτη. Και περισσότερο απαράδεκτη ήταν η στάση του πληρώματος. Που πέρασαν εκεί δύο κύριοι, από ό,τι καταγγέλει η κυρία Λατινοπούλου και δεν έχει διαψευστεί όμως, να τα λέμε και αυτά, είπανε μην τσακώνεστε. Αλήθεια τώρα? Αυτή είναι η δουλειά σου? Κανονικά έπρεπε να ενημερώσεις το λιμεναρχείο και με το που θα φτάσεις λιμάνι να συλληφθούν ή να προσαχθούν.

0: όλοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους, να δώσουν και η κυρία Λατινοπούλου τις δικές της και να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και εκείνη, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση λέγοντάς της ότι δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις, είχαν δίκιο. Μέχρι εκεί. Μετά το χάσανε. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι μερικές φορές όταν σε πνίγει το δίκιο σου και εντάξει, φουντώνει το μέσα σου, χάνεις το δίκιο σου. Έπρεπε η συζήτηση να μείνει σε αυτό το επίπεδο. Ότι δεν μπορείτε, κυρία Λατινοπούλου, επειδή είστε αρχηγός κόμματος και ευρωβουλευτής, να μας τσουβαλιάζετε όλους, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Επίσης, να πούμε και στην κυρία Λατινοπούλου ότι γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες και από την κοινότητα των Ρωμά και από άλλους ανθρώπους για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, για να αποκτήσουν σπίτι αυτές οι οικογένειες, για να αποκτήσουν δουλειά αυτές οι οικογένειες, γιατί αυτές οι οικογένειες δεν έχουν ένα δύο και δύο παιδάκια. Έχουν τέσσερα και πέντε και έξι. Κάπως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Με λίγα λόγια, το έχω ξαναπεί. Κάντε το όπως ο Μίχος. Νομίζω ότι είναι υπόδειγμα δημάρχου. Όχι μόνο στην περιοχή μας, στη Δυτική Αττική, Δυτική Αθήνα, είναι υπόδειγμα γενικώς. Εγώ πηγαίνω στην Αγία Βαρβάρα, να ξέρεις, και για ψώνια, και για διασκέδαση, και για όλα. Μπράβο στο Μίχο. Θυμάμαι όταν το ξεκινούσε αυτό, εγώ ήμουν πολύ νέα ρεπόρτερ, τότε δούλευα στα νέα και το έζησα από την πρώτη του στιγμή. Και τις προσπαθίες τους και το τι έκανε και πώς το έκανε και πώς το πέτυχε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Αλλά, αύριο 15 Αύγουστος, πάρα πολύ θα λείπετε, θα είστε διακοπές, θα πάτε λίγο να ξεκουραστείτε. Αλλά όταν γυρίσετε με το καλό, ετοιμαστείτε, γιατί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα συναντηθούν εκεί στη ΔΕΘ και θα μας ανακοινώσουν, θα μας δώσουν όλα σε όλους. Μια χαρά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα θα είμαστε. Το ζητούμενο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατά πόσο είναι εφικτά όσα ανακοινώνονται από τους πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως της αντιπολίτευσης, γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολο στην αντιπολίτευση να δεσμεύεσαι και να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας όμως είναι αυτές που κρίνουν τα ζητήματα και γι' αυτό είπα, έτσι πριν φύγουμε κι εμείς για διακοπές, να τα πούμε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και αν κάποιος ξέρει πολύ καλά τα δεδομένα ή σε έναν βαθμό τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, είναι ο κύριος Τσακλόγλου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Τι λέτε τώρα, εσείς αυτά τα λόγια τα έχετε κερδίσει, δεν είναι λόγια, είναι το αποτύπωμα της δουλειάς σας. Σας ακούμε πάντα με πάρα πολύ προσοχή, γιατί ξέρετε, νομίζω περισσότερο από τον οποιοδήποτε που βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο που γκρινιάζει γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, βλέποντας όμως ένα πλούτο να παράγεται. Και περιμένουμε να ακούσουμε, κύριε Τσακλόγλου, από τους πολιτικούς αρχηγούς πάρα πολλά. Για 13η σύνταξη, δεν ξέρω, για φορολογικές ελαφρύνσεις, θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι, κύριε Τσακλόγλου, όλα αυτά που περίπου έχουν διαρρεύσει και αναμένουμε να τα ακούσουμε, τα σηκώνει ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός?
1: Καλά, αν βάλουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ακουστεί για να τα προσθέσουμε μέσα σαν φήμες, νομίζω ότι δεν το συζητάμε. Δηλαδή, γυρνάμε αμέσως σε πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα. Βέβαια, αυτό έγινε και σε προηγούμενες φορές και νομίζω ότι πολύ καλά θέσατε το πλαίσιο. Δηλαδή, συνήθως η κυβέρνηση αυτό το πράγμα το οποίο βλέπει είναι ποια είναι η διαθεσιμότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο προϋπολογισμό. Η αντιπολίτευση συνήθως είναι πιο γαλαντόμαστης υποσχέσεις της. Τώρα, αν πάμε στα ρεαλιστικά, νομίζω ότι ακριβώς επειδή από την άποψη τη δημοσιονομική η χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά, υπάρχουν κάποια περιθώρια, αλλά πάντως σίγουρα δεν υπάρχουν περιθώρια για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται.
0: Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τη 13η σύνταξη. Και πραγματικά εγώ την ακούω με πάρα πολύ προσοχή, όμως επειδή τα έχουμε ξαναπεί δημοσιογραφικά, κύριε Τσακλόγλου, εγώ και έχω μια αυστηρή σκέψη για το πώς θα έπρεπε να είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι πολιτικές που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν σε ένα βαθμό στον υπερδανισμό και στο τέλος της ημέρας στη χρεοκοπία, έτσι όπως αποτυπώθηκε στην ελληνική οικονομία. Και αναρωτιέμαι, μπορεί να δοθεί η 13η σύνταξη? Και αν μπορεί να δοθεί, γιατί δεν τη δίνει η κυβέρνηση?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο μάλλον κομμάτι το οποίο είπατε. Πραγματικά η συμβολή του ασφαλιστικού στην χρεοκοπία της χώρας μας την προηγούμενη δεκαετία ήταν καθοριστική σημασία. Μεταξύ στη δεκαετία την πρώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, του αιώνα μας, παραπάνω από τα 2/3 της αύξησης του δημοσίου χρέους αντιστοιχούσαν σε ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Δηλαδή, τι έβαζε ο προϋπολογισμός για να καλύψει τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος. Και μάλιστα, αυτό ήταν πριν φανούν κιόλας οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού. Οπότε, πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, για τη 13η σύνταξη, μακάρι να μπορούμε να δώσουμε και 13η και 14η και 15η κλπ. Αλλά μπαίνει ένα ερώτημα. Το πρώτο είναι για την ίδια τη φιλοσοφία του συστήματος, δηλαδή τι δίνουμε, τι παίρνουμε. Και το δεύτερο είναι για το δημοσιονομικό κόστος. Ένα τέτοιο μέτρο, το κόστος του, αν περιοριστούμε στην κύρια σύνταξη, πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα στα 2 και 2,5 δισεκατομμύρια το ακαθάριστο, μάλλον πιο κοντά προς τα 2,5. Είναι ένα νούμερο το οποίο, αυτό που είπε ο κύριος Παπαθανάσης προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα στην ΕΡΤ, είναι το ότι πραγματικά είμαστε σε καλή θέση, έχουμε διαθέσιμο περίπου 1 δισεκατομμύριο. Όχι μόνο πρέπει να το καλύψουμε όλο αυτό εδώ το πράγμα, πρέπει να δανειστούμε και επιπρόσθετα για να καλύψουμε αυτήν εδώ την διακήρυξη. Οπότε νομίζω ότι αυτό μάλλον είναι εκτός συζήτησης.
0: Επίσης να πω και κάτι. Βέβαια, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έτυχε να μελετήσω πάρα πολύ, κύριε Τσακλόγλου, τα μνημόνια από προσωπική και δημοσιογραφική διαστροφή. Εγώ το ακούω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που είναι, εγώ σας λέω, και 1,5 δις. και ότι αυτό το 1,5 δις θα μπορούσε αύριο να δοθεί για τη 13η σύνταξη. Υπάρχουν όμως τα στοιχεία στην ελληνική οικονομία που να καταδεικνύουν ότι αυτό το 1,5 θα μας περισσεύει για κάθε χρόνο, σε βάθος χρόνου, ας πούμε για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Πώς το διασφαλίζουμε?
1: Εδώ πάτε σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχουμε κάποιες βελτιώσεις στα δημοσιονομικά μας, η οποία είναι μάλλον πρόσκαιρη, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε φέτος, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε του χρόνου. Εκεί, αν θέλει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, είναι να δώσει κάποιο έκτακτο επίδομα, μη επαναλαμβανόμενο. Αν θεωρούμε ότι η αύξηση αυτή, η βελτίωση την οποία έχουμε πετύχει, είναι μόνιμου χαρακτήρα, τότε πραγματικά εκεί υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Και ουσιαστικά εμέσως απαντώ και στο ερώτημά σας. Αλλά νομίζω το πραγματικό ερώτημα είναι ελαφρά διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε οποιοδήποτε ποσό, ένα δισεκατομμύριο λέμε τώρα. Mm-hmm. Μπαίνει το ερώτημα, ποια είναι η άριστη χρήση αυτού του πλεονάσματος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα διάφορα πράγματα που έχουν ακουστεί. Και μάλιστα αυτό το έχει υποσχεθεί κιόλας η κυβέρνηση παλαιότερα. Ήταν το ότι, αν θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που μειώσαμε, και μάλιστα μειώσαμε παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, από ό,τι είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί μισή και μισή μονάδα, μειώθηκαν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 1%. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, ο οποίος οδήγησε και στην αύξηση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Ένα πολύ καλό μέτρο. Αυτό από μόνο το, ας πούμε, για παράδειγμα, που νομίζω ότι θα γίνει τελικά, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει από μόνο του ένα κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, η αύξηση πρέπει να είναι, η μείωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Υπολογίστε πόσο περίπου θα γίνει, πόσο περίπου κοστίζει αυτό. Μετά μπορεί να υπάρχουν οι ανάγκες σε άλλα μέτωπα, στο στεγαστικό και στο συνταξιοδοτικό, το οποίο είπατε, σε άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με την κλιματική κρίση, τις οποίες συνέπειες τις είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Ευτυχώς όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, όσο δυνοπάθησε όλη η υπόλοιπη Ήπειρός μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Και κάθε φορά η κυβέρνηση πρέπει να σταθμίζει τις ανάγκες αυτές και αντίστοιχα λαμβάνει τις αποφάσεις της.
0: Και να σας πω, είναι και η διεθνή συγκυρία, κυρία Τσακλόγλου, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους. Άγνωστο το πότε τελικά αυτοί θα σταματήσουν και πόσο καιρό θα χρειαστεί μετά και η παγκόσμια οικονομία να ξαναβρει τις ισορροπίες της. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο άλλος που ζορίζεται όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ του φαίνεται αυτό το πράγμα πολύ, τι μας λες τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν μπορεί μια χώρα μονίμως να δανείζεται, μονίμως να δημιουργεί ελλείμματα και μετά να ερχόμαστε όλοι να πληρώνουμε ένα μάρμαρο που δεν μας αναλογεί και στην παρούσα φάση, θα έλεγα.
1: Δύο πράγματα τα οποία λέτε είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη φασαρία, όλο αυτό τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είναι κάτι το οποίο κρατάει ψηλά τις τιμές των καυσίμων. Η τιμή των καυσίμων δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην αντλία της βενζίνης. Είναι κάτι το οποίο συμμετέχει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για να παράγουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε ενέργεια. Οπότε αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σμπρώχνει όλες τις τιμές προς τα πάνω. Οπότε αυτό το πράγμα που λέτε, δηλαδή η αγωνία που βλέπει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, τις τιμές να αυξάνονται, και τη γεωπολιτική αστάθεια την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι δύο πράγματα που είναι πραγματικά αλληλένδετα. Και έχετε απόλυτο δίκιο στην ανάλυση σας ότι αυτή τη στιγμή και στα δύο φλέγοντα μέτωπα γύρω μας, δηλαδή στον πόλεμο της Ουκρανίας και στον πόλεμο στον κόλπο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, το οποίο επηρεάζει και την οικονομική δραστηριότητα.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Τσακλόγλου, επειδή έχει γίνει και σε αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση. Η ελληνική οικονομία έχει κάποιες παθογένειες, νομίζω ότι τις καταλάβαμε και με ένταση τα 10 χρόνια των μνημονίων. Είδαμε δηλαδή που πονάμε, να το πω έτσι, δημοσιογραφικά. Δεν βλέπω όμως να έχουν γίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι αυτό που έτσι μας απασχολεί, του προϊόντου, του αγαθού, από το χωράφι στο ράφι. Εκεί υπάρχει μια ενδιάμεση αλυσίδα επαγγελματιών και επαγγελμάτων που διαπλέκονται με έναν τρόπο. Το διαπλέκω, το λέω όχι με τη διαπλοκή που καταγγέλει η αντιπολίτευση, ενώ που το ένα είναι το επόμενο βήμα για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ράφι. Εκεί η αγορά δεν χρειάζεται κάτι να γίνει. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το ρωτήσω, και εσείς καθηγητής είστε. Μακάρι είναι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά το ερώτημα σας. Ναι. Μάλλον το ερώτημα σας, για την ακρίβεια, έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο, από εκεί που ξεκινήσατε, είναι το ερώτημα το ότι συζητάμε εδώ και τόσο καιρό για την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έχει γίνει κάτι εκεί? Η απάντηση είναι ότι έχει γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από την περίοδο των μνημονίων, η Ελλάδα είναι πολύ πιο ανοιχτή χώρα. Πολύ πιο ανοιχτή οικονομία. κάτι το οποίο είναι θετικό αυτό εδώ το πράγμα γενικότερα. Έχουμε, αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε διάφορους επιμέρους τομείς μεταρρυθμίσεις σημαντικές κιόλας, από τα δημοσιονομικά μέχρι το συνταξιοδοτικό, από την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Έχουν γίνει σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως επίσης και στον τομέα, ας πούμε, για παράδειγμα, στα διάφορα πράγματα, το πώς οργανώνουμε την χωροτακτικά, την πρόσφατο το είδατε το νομοσχέδιο που έφερε ο κύριος Παπασταύρου για την. Πόσο οργανώνουμε χωροτακτικά, ας πούμε, για παράδειγμα, τον τουρισμό μας, άλλα σχέδια προηγουμένως που ήταν για τη βιομηχανία και το καθεξής. Αλλά έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Ένα από τα πράγματα και το πιο σημαντικό ήταν το ότι ενώ έγιναν πολλές και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της αγοράς εργασίας, δηλαδή απελευθερώθηκε πάρα πολύ η αγορά εργασίας, δεν είδαμε αντίστοιχη απελευθέρωση σημαντική και τις συνέπειές της στην αγορά προϊόντος. Και αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, αν ο τομέας, ας πούμε, για παράδειγμα, των τροφίμων, είναι κάτι το οποίο έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι μη ανταγωνιστικά, ενδεχομένως αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάει ψηλά τις τιμές. Έχω όμως ορισμένες αμφιβολίες γι' αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αν δείτε το ποια ήταν η εξέλιξη των τιμών στα σούπερ μάρκετ διαχρονικά, είναι πάνω κάτω η ίδια με την οποία ισχύει και στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές σίγουρα δεν είναι μονοπωλιακές ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Εκεί ο ανταγωνισμός είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι cutthroat competition. Οπότε αναρωτιέμαι αν αυτοί είναι οι λόγοι ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που κρατάνε τις τιμές σχετικά ψηλότερες στην Ελλάδα.
0: Καλά, σίγουρα ένα πολύ μικρό κομμάτι συμμετοχής στην αύξηση των τιμών είναι και οι φόροι. Το άλλο είναι το κόστος παραγωγής, γιατί το κόστος παραγωγής, πολύ σωστά είπατε κυρία Τσακλόγλου, το επομίζονται όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο καταναλωτής, είναι και όλη αυτή η αλυσίδα που παρεμβαίνει από το χωράφι στο ράφι. Όλοι αυτοί έχουν ένα κόστος παραγωγής. Οι μετακινήσεις τους, για παράδειγμα, πώς θα τυποποιήσεις, πώς θα μεταφέρεις, όλα αυτά είναι ένα κόστος.
1: Όχι μόνο οι μετακινήσεις, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα. Ειδικά στα αγροτικά αγαθά, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι τα λιπάσματα. Τα λιπάσματα, η πρώτη ύλη την οποία έρχεται από παράγωγα πετρέλαιο κλπ. Αυτό ήταν ο λόγος που έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ οι τιμές τους γενικά διεθνώς. Αυτό το πράγμα δεν είναι ότι θα το απορροφήσει ο αγρότης. Αυτό το πράγμα το περνάει στην παραγωγή, το περνάει στην τιμή του προϊόντος, το οποίο τελικά το βλέπει ο καταναλωτής.
0: Εννοείται. Τώρα, να σας πω, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που λέγεται το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο εξυγειάνθηκε τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, τα χρόνια του μνημονίου. Και καλώς έγινε, αν με ρωτάτε, σε προσωπικό επίπεδο. Όμως την ίδια ώρα δεν βλέπουμε, κύριε Τσακλόγλου, αυτό που συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων με εκείνα των δανείων που παίρνει ο καταναλωτής. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που θίγεται πολύ συχνά είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πιο μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα.
1: Σωστά το λέτε. Αυτός είναι δηλαδή ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα, ένα πιστωτικό σύστημα γενικότερα, είναι για να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις να γίνονται επενδύσεις. Αλλά ας πάμε ένα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπατε και πάλι. Πραγματικά, τρεις φορές έγιναν ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Αντίθετα από ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, σώθηκαν οι τραπεζίτες ή διάφορα άλλα τέτοια, αυτό είναι ψέμα. Πού είναι οι Λάτσιδες, πού είναι οι Κωστόπουλοι, πού είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, που είχε στην Εθνική Τράπεζα, αυτοί όλοι εξαφανίστηκαν από τα μετοχολόγια. Εκείνο το οποίο σώθηκε με τις παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες έγιναν, ήταν ο καταθέτης. Και είναι αυτές εδώ οι καταθέσεις, οι οποίες ήταν ο πυρήνας, ας πούμε, στις οποίες ξεκίνησαν να αναχρηματοδοτείται η ελληνική οικονομία. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια δανεισμού που έχουν οι τράπεζες, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή, αυτό είναι το βάρος το οποίο σέρνουμε από τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή, χρωστάνε πολλά χρήματα οι αντίστοιχοι επιχειρηματίες ή οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Για τους υπόλοιπους όλους, η χρηματοδότηση έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τις δύο τελευταίες χρονιές και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα ήταν ικανοποιητικότητα. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο πρέπει να ήταν λίγο λιγότερο από 10% η αύξηση. Βέβαια, ξεκινούσαν από μια χαμηλή βάση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Αλλά σταδιακά νομίζω ότι και εκεί εξομαλύνονται τα πράγματα.
0: Το επιτόκιο όμως καταθέσεων, δηλαδή εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, αλλά αν υποθέσουμε ότι ήμουν, θα έβαζα ένα ελκυστικό επιτόκιο καταθέσεων, ώστε να αποκτήσω κι εγώ ως επιχειρηματίας τη ρευστότητα, να μπορώ να τροφοδοτήσω την αγορά, να μπορούν και οι επιχειρηματίες να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες βγήκαν σοφότεροι από αυτά τα 10 χρόνια κρίσης και επενδύουν στις δουλειές τους, έχουν όραμα, έχουν εξειδικεύσεις, έχουν άλλο προσωπικό και θέλουν αυτό να το πάνε και παραπέρα. Γιατί εκεί δεν μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση.
1: Έχει άμεση σχέση με αυτό που λέγαμε περί παραγωγικού μοντέλου προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι από την αρχή. Πείτε ότι είστε τραπεζίτης και έχετε δύο τρόπους για να βρείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ρευστότητα. Φυσικά ο καλύτερος τρόπος είναι, ξέρω εγώ, να βρείτε με τα, όπως το λένε, με τις καταθέσεις των καταθετών, αλλά την άλλη μεριά υπάρχει η διατραπεζική αγορά. Στη διατραπεζική αγορά τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά μέχρι σχετικά πρόσφατα. Οπότε αυτό ήταν ένας από τους κύριους λόγους που κράταγε αυτή την τσαλίδα. Δηλαδή, από τη μία μεριά για τα δάνεια υπήρχε ακόμα το ρίσκο της χώρας, όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε, τα οποία μετράνε για τη διαμόρφωση του αντιστοίχου επιτοκίου. Ενώ από την άλλη μεριά είχαμε όλους αυτούς τους παράγοντες που ανέφερε από την πλευρά των καταθέσεων. Σταδιακά κλείνει και, αυτό εδώ το, και αυτή η ψαλίδα. Εδώ όμως ίσως να είναι ένας τομέας ακόμα, ας πούμε, για παράδειγμα, που όσο περισσότερος ανταγωνισμός, τόσο καλύτερο πιθανόν να είναι τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, βλέπουμε και τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων σταδιακά να αυξάνει εκεί και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και αυτός ο τομέας θα γίνει πολύ περισσότερο ανταγωνιστικός.
0: Κύριε Τζακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκτός χρόνου, μακάρι να ήσασταν εδώ, θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για την πραγματική οικονομία, εκεί που πρέπει να επενδύουν οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, στην πραγματική οικονομία, να παίρνουν ανάσα οι μικρομεσαίοι, οι ελευθεροπαγγελματίες. Γιατί είπαμε, εμείς έχουμε και μια διαφορετική οικονομία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε τις πολύ μικρές, τις μικρές επιχειρήσεις, των δύο εργαζομένων, των τριών που είναι τύπου οικογενειακές.
1: Το μεγάλο στοίχημα, και αυτό έχει. Το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε και σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο που είπαμε προηγουμένως, είναι να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις αυτές.
0: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Η οικονομία η οποία βασίζεται μόνο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβήξει μπροστά.
0: Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή, να είστε γερός και να μας διαφωτίζετε όταν χρειάζεται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Είμαι πολύ εκτός χρόνου για το διάλειμμα. Θα είχα πολλά ακόμα να ρωτήσω και για τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Είχα πάρα πολλά. Είμαι ήδη όμως πολύ εκτός. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιώργη, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά θα σου πω ότι γι' αυτό ακριβώς είναι εκτός κυβέρνησης. Να το λέω έτσι για να καταλαβαίνομαστε μεταξύ μας. Πάω όμως τώρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, ο οποίος λέει: τώρα σοβαρά θεωρείς ότι ο λαός του Ισραήλ είναι άμυρος ευθυνών? Ποιος ακριβώς ψηφίζει? Τα στατιστικά τα έχεις δει. Η πλειοψηφία συμφωνεί με τη γενοκτονία. Κάποιοι λίγοι διαδήλωσαν, αλλά και αυτά σταμάτησαν γρήγορα όταν τελείωσε η ομοιρία. Προφανώς και φταίνε όλοι. Θα αφαιρέσω μόνο τους λίγους ειρηνιστές. Επίσης, χωρίς προφανώς να δικαιολογώ την πράξη, ένας λαός καταδυναστεύεται επί 70 χρόνια και ξεκάθαρα προσπαθούν να τους αφανίσουν, τους έχουν ζουν στην ανέχεια, ακόμα και το νερό, το ύψιστο αγαθό. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, το πάω λίγο τρέχοντας, γιατί θέλω να το συζητήσουμε, Γιώργη μου, γι' αυτό και κανένα λόγο. Προφανώς και ένας νοήμων άνθρωπος, μου λες, διαφωνεί με κτηνοδίες, αλλά να τα βλέπουμε αντικειμενικά και απλά αριθμητικά, να το πάρουμε. Η Παλαιστίνη. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αλήθεια, Γιώργο μου, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν πρέπει κανένας αθώος, κανένας πουθενά στον κόσμο να χάνεται ως παράπλευρη απώλεια ενός ακατανόητου πολέμου. Και νομίζω ότι αυτό λύνει και σου δείχνει και τη στάση μου απέναντι στα πράγματα. Όμως, την ευθύνη των πολιτών δεν την καταλαβαίνουμε εσύ και εγώ με τους ίδιους όρους. Δηλαδή, πες ότι εγώ, φίλε μου, δεν έχω ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Δεν την έχω ψηφίσει. Αλλά την έχουν ψηφίσει το 40% των Ελλήνων, της χώρας στην οποία ζω, κομμάτι του έθνους του οποίου είμαι. Και έχουν ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση, που είναι κακή, στραβή, ανάποδη, ό,τι θέλεις είναι. Πρέπει εγώ όταν πάω σε μια χώρα να τραμπουκιστώ γιατί το 40% των συμπολιτών μου επέλεξε μια κυβέρνηση με την οποία διαφωνεί, ας πούμε, η Ισπανία? Λέγω τώρα γιατί θέλω να πω κάτι για την Ισπανία, τη φέρνω στη συζήτηση. Δεν πάει έτσι, Γιώργο μου. Όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο, παντού, βγαίνουν από τις πλειοψηφίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκφράζονται όλοι οι πολίτες μέσα από αυτή την κυβέρνηση. Εκφράζεται το ποσοστό, το πλειοψηφικό ποσοστό της κοινωνίας. Άρα ναι, προφανώς και δεν έχουν ευθύνη. Και επίσης, Γιώργο μου, θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν μια χώρα έχει έναν ηγέτη κουτσό στραβό ανάποδο, αλλά βλέπουν ότι αυτός ο ηγέτης βάλεται από παντού, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, υπάρχει ένας όρος στην ψυχολογία που λέει ότι θα ταυτιστώ με τον ηγέτη μου γιατί θέλω να τον ρίξω εγώ. Δεν θέλω να μου τον ρίξει κάποιος άλλος. Άρα προφανώς δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες κανενός κράτους στον κόσμο. Ψήφισαν όπως ψήφισαν γιατί τη δεδομένη στιγμή θεώρησαν ότι αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, εξυπηρετεί την εθνική τους ακεραιότητα, την γεωγραφική τους ακεραιότητα. Αυτό όμως δεν τους κάνει ούτε δολοφόνους ούτε τίποτα. Εμένα εκείνη η ένστασή μου, Γιώργο μου. Και ναι, προφανώς όχι, δεν θα πάω να τραμπουκίσω ένα πολίτη. Άμα είμαι τόσο μάγκας και έχω και τα γκάτς που λένε στο χωριό μου, θα πάω στον Νετανιάου. Εκεί θα πάω να διαδηλώσω. Εκεί, face to face. Θα του πω, είσαι μάγκας, αλλά κατώ να τα πούμε στο πεζοδρόμιο. Δεν θα το κάνω σε ένα τουρίστα στη Ισήρο ή στο Σύνταγμα. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Άλλο διαφωνώ με μια πολιτική και θέλω να διαδηλώσω κατά ενός ηγέτη που κάνει αυτό που κάνει, που κατά την άποψή μου είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπαίνουν κατά καιρούς, και άλλο πάω σε έναν απλό πολίτη, δηλαδή πες ότι εγώ ήμουνα, τι να σου πω ρε παιδί μου, της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και εσύ είχες ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό, ότι έπρεπε να έρθω έξω από το σπίτι σου και να σε βρίζω και να σου λέω φύγε από τη χώρα γιατί με κατέστρεψες, γιατί ψήφισες διαφορετικά? Το πάω λίγο στα δικά μας τώρα για να συνεννοηθούμε. Προφανώς και πρέπει να τελειώσουν όλοι οι πόλεμοι όπου και αν διεξάγονται, είτε είναι με τους όρους εξωτερικής απειλής, είτε αν είναι με όρους εμφυλίου πολέμου. Πρέπει να τελειώνουν οι πόλεμοι. Να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό λέω. Και ήθελα να σου το απαντήσω γιατί μεταξύ μας δεν θέλω να υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σπύρος μου λέει, απλά λέει τα πράγματα, γιατί δεν κάνουμε κατευθείαν συμφωνία στο σούπερ μάρκετ με τους παραγωγούς για να εξαλείψουμε τους μεσάζοντες. Σε πολλά σούπερ μάρκετ, Σπύρο μου, γίνεται αυτό, να ξέρεις. Όλα τα σούπερ μάρκετ που βλέπεις ιδιωτική ετικέτα, να ξέρεις ότι αυτά είναι συμφωνίες με παραγωγούς, απευθείας με παραγωγούς. Και πώς λέει, θα βγάλουμε το σούπερ μάρκετ 400 και 500% πάνω στην τιμή του παραγωγού? 30 χρόνια στις πωλήσεις έφαγα, γι' αυτό και σ' ακούω. Είπε ο κύριος Τσακλόγλου ότι αρχίζει να μειώνεται η ψαλίδα. Δεν είπε
ότι έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει. Θέλω όμως να πιστεύω ότι και με την κριτική που ασκείται και από εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και με την αντίδραση των πολιτών, σιγά σιγά και αυτό θα το κατακτήσουμε, Σπύρο. Είμαι πάντα πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Μου λέει εδώ ο φίλος ή η φίλη που δεν γράφει το όνομά του, 22,5 δις αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες και υποδομές, ασήμαντες σε νέες τεχνολογίες, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Δεν προλάβαμε, είχα πάρα πολλά να το ρωτήσω, πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς είχαμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα, λέει, καλές διακοπές, καλά να περάσει, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, και μου είχε στείλει μια πολύ ωραία φωτό, ένα τραπεζάκι εκεί που θα πάω να γράψω το απομνημονεύματά μου, και από κάτω το γαλάζιο, αυτό το βαθύ μπλε θα έλεγα του Αιγαίου, που αγαπώ. Χρόνια πολλά σε όλους μας για αύριο. Δεν συμφωνεί, μου λέει ο Γιώργος, σε όλα, αλλά σε αυτό που λες για το λαό έχεις δίκιο. Είμαι απλά θυμωμένος. Κι εγώ είμαι, Γιώργο μου, θυμωμένη, αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα στη ζωή μου, γιατί είμαι κι εγώ εσύ ως 52 ετών. Άρα καταλαβαίνεις ότι στα 18 έλεγα «Δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου με το Κατάλαβα όμως ότι όταν παίρνω αποφάσεις θυμωμένη, μου γυρίζουν μπούμεραγκ. Δηλαδή τελικά εγώ βγαίνω αυτός που πρέπει να απολογηθεί. Άρα όχι με θυμό, θα σου πω και κάτι. Πολλές φορές το πολιτικό προσωπικό ακουμπάει ακριβώς το θυμό μας για να έχει το αποτέλεσμα που του κάνει κέφι και τον εξυπηρετεί. Όχι με θυμό, πρέπει με καθαρό μυαλό να βάλουμε τα πράγματα ξεκάθαρα απέναντι και να πούμε εδώ δεν μας κάνεις, εδώ μας κάνεις, εκεί να πας στο σπίτι σου, εκεί γιατί ήρθες δεν μας έλειψες, και να πάρουμε την απόφασή μας με καθαρό μυαλό. Βεβαίως είμαστε όλοι θυμωμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, και νομίζω, Γιώργο, ότι οι περισσότεροι τίνουμε να έχουμε θυμώσει για τον εξής λόγο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα, το έχω πει και στο παρελθόν, θα το λέω μέχρι να το εμπεδώσουμε όλοι, να προσανατολιστούμε σωστά και να πάμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή στην κάλπη. Και κυρίως να πάμε στην κάλπη, να πάμε να καταγράψουμε τη δύναμή μας και την παρουσία μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε αλλιώς να έχουμε αποτέλεσμα αν δεν καταγράψουμε την αντίθεση ή τη σύμπλευση με αυτό που ο καθένας νομίζει σωστό. Θυμώνω με αυτούς τους επαναστάτες, ξέρεις γιατί θυμώνω? Και πραγματικά μακάρι να μπορούσα να το αποδείξω, αλλά η ψήφος είναι μυστική και δεν μπορώ να το αποδείξω. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε κατεβαίνοντας σε ένα λιμάνι να διαδηλώσουν, δεν θα πάνε, βρε Γιώργο μου, να ψηφίσουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, δηλαδή είναι ένας ανέξοδος καυγάς, να το πω, μια ανέξοδη επανάσταση, να την πω. Πας εκεί, διαδηλώνεις, θυμώνεις, στεναχωριέσαι, τρως χημικά και στο τέλος κάθεσαι στο σπίτι σου. Και πάνε οι ίδιοι αυτούς δηλαδή που έχεις απέναντι ιδεολογικά, πάνε αυτοί, ψηφίζουν και έχεις μια καθημερινότητα και μια κατάσταση που δεν σου κάνει κέφι. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας. Πάμε και ψηφίζουμε. Όποιος είναι πιο κοντά σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Προφανώς δεν υπάρχει τέλειο. Προφανώς κανείς δεν ανταποκρίνεται 100% σε αυτά που θέλουμε. Υπάρχει όμως κάποιος που κατά 55, 60, 65% είναι πιο κοντά στην καρδιά μας, πιο κοντά στο μυαλό μας, πιο κοντά στο ρομαντισμό μας. Είναι πιο κοντά σε αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα όλες αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα ανταμώσουμε ξανά 31 Αυγούστου. Νίκος Παναγιωτόπουλος, 8 με 9. Θα δούμε τι έκπληξη θα ετοιμάσουμε εδώ στο καινούργιο πρόγραμμα, στο νέο πρόγραμμα, το κανονικό μας πρόγραμμα. Γιατί είδα, πάμε. Αυτή η χρονιά είναι προεκλογική. Μας φέρνουν όλους πίσω νωρίς. Να είσαστε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Σας αγαπώ πολύ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. 1η Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου. Να περάσετε καλά, χρόνια πολλά για την αυριανή. Έτσι, δύο νότες θα βάλουμε φεύγοντας. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των αδειούχων εν όψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, με τους θυελλώδεις ανέμους ωστόσο να προκαλούν προβλήματα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου έως τις 4 το απόγευμα. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στο λιμάνι του Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες. Κανονικά διεξάγεται η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Γεμάτα να χωρούν τα κτέλ προς την Ηπειρωτική Ελλάδα. Από τις 4 έως τις 10 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφοι, 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500 στρέμματα. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνελήφθη 30χρονος στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την ημιβήθηση στιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού. Οι διασωθέντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σόι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες, όσο και για όλους τους επισκέπτες της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή, όπως αναφέρει, τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris. Στη διεθνή επικαιρότητα σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, προσανατολίζονται οι ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα είναι πρωτοφανή. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβουτ στο Μπέρμιχαν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. 14 Αυγούστου σήμερα, μια μέρα πριν από τον 15 Αύγουστο, την μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, ο Γιάννης Τριάντης, και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, και η ομάδα μας, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Οι τρόποι να επικοινωνείτε είναι γνωστοί και θέλω να σας πω εισαγωγικά ότι η σημερινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν αλλά και του προγράμματος του Α, δεν θα είμαστε μαζί από τη νέα σεζόν που αρχίζει τον Σεπτέμβριο για λόγους αυστηρά προσωπικούς, δικούς μου. Η συνεργασία και οι σχέσεις μέχρι τώρα του ομιλούντος με τον Τάκη Χατζή, το διευθυντή, και γενικότερα ήταν άριστες και η συνεργασία αγαστή. Μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους ελευθερίας του λόγου, χωρίς ούτε έμεσες ούτε πολλό μάλλον άμεσες υποδείξεις ή προτροπές. Συστατικό στοιχείο αυτής της εκπομπής ήταν και ο Βίχας που με κατατρίχει μήνες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή δεν θα έχει προσκεκλημένους παρά μόνο για πολύ λίγα λεπτά τον μόνιμο σχεδόν συνεργάτη μας στους τελευταίους μήνες, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, τον Γιώργο Τράπαλη, το φίλο Γιώργο Τράπαλη, με τον οποίο δεν θα συζητήσουμε ούτε για δημοσκοπήσεις ούτε για την πολιτική κατάσταση. Ένα τυπικό αλλά ουσιαστικό αποχαιρετιστήριο θα είναι και για τον Γιώργο και για μένα. Λοιπόν, εάν υπάρξει σήμερα, είπαμε, τίποτα απολύτως από την επικαιρότητα, ούτε για τις πυρκαγιές που δυστυχώς είναι πάλι πολλές για την πατρίδα μας αλλά και για την Ευρώπη που φλέγεται, ούτε για τα πολιτικά ζητήματα. Καμία αναφορά, κανένα σχόλιο. Ας το πούμε ότι θα είναι μια απολογιστική εκπομπή με τραγούδια διαλεγμένα από μας, τραγούδια που παρήλασαν όλο αυτό το διάστημα στον μικρό χώρο της εκπομπής. Τι να πρωτοβάλεις σήμερα από τα τραγούδια πολλών μηνών, αγαπημένα τραγούδια. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας, σας λέω, αρκετά τραγούδια, αρκετές μουσικές, δικά μας και ξένα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είναι από τα 4-5 πολύ αγαπημένα μας, το «Πώς να σοπάσω», Σταύρος Ξαρχάκος και Νίκος Ξυλούρης.

Το ξέρετε βέβαια ότι εορτάζεται σήμερα, αύριο όχι σήμερα, η κοίμηση της Θεοτόκου, η Ανάστασή της και η Ανάληψη στους ουρανούς δίπλα στον Υιό της. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος στα δύο δόγματα, το Ορθόδοξο και το Καθολικό, επειδή, λένε οι Καθολικοί, δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με το θάνατό της στην Καινή Διαθήκη. Αυτά λένε οι Καθολικοί και όντως υπάρχουν μόνο αναφορές εκκλησιαστικών ανδρών. Τίποτα βιβλικό από τη Βίβλο δηλαδή. Ο 15 Αύγουστος συμπίπτει με τις διακοπές των περισσότερων και πέραν αυτού γιορτάζεται με πολλά πανηγύρια αλλά και με εκκλησιαστικά συμβάντα από την 1η του μηνός Αυγούστου μέχρι και τις 15. Και τα πανηγύρια είναι άλλωστε ένα από τα χαρακτηριστικά του Αυγούστου, υπάρχουν και τους υπόλοιπους μήνες, αλλά εδώ η πανηγυριώτικη διάθεση κορυφώνεται. Αν μου επιτρέπετε να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, δεν μ' αρέσει ο Αύγουστος. Πρώτον γιατί, αν το παρατηρήσετε, αρχίζει από τον Ιούλιο βέβαια να μικραίνει η μέρα, αλλά είναι δραστική αυτή η περικοπή, ας πούμε, του φωτός τον Αύγουστο και προειδιάζει για αυτό που έρχεται, δηλαδή να μικραίνει συνεχώς η μέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι αυτή η πολυάνθρωπη έξοδος των ανθρώπων, χωρίς να φταίνει οι ίδιοι, γιατί έτσι επιτάσσει η αγορά και έτσι συνηθίσαμε και γεμίζουν οι παραλίες και τα όρη λιγότερο βέβαια, και όλο αυτό το ανθρωπολόι που διψάει φυσικά για κάποιο ελεύθερο χρόνο να συνοστίζεται σε παραλίες, τα καράβια κτλ. Δεν μ' αρέσει, αλλά υπάρχουν και δυο άλλοι λόγοι που ο Αύγουστος δεν είναι του γούστου μου. Υπάρχει αυτή η έκφραση «πάμε για διακοπές», ακούγεται κυρίως τον Αύγουστο, γιατί τότε είναι μεγάλη έξοδος, για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Με αποθεί αυτή η έκφραση, γιατί είναι μια ψευδαίσθηση. Πώς θα γεμίσουν οι μπαταρίες από αυτά που ο νους και το σώμα τραβάει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Θα γεμίσουν με μια εβδομάδα, με 10 μέρες? Είναι μια αναπνοή, αλλά είναι και μια ψευδαίσθηση ότι θα γεμίσουν οι μπαταρίες. Αν το άλλο, η άλλη έκφραση, μόλις τελειώνει ο Αύγουστος, δηλαδή μετά τις 20 και μετά, ακούς να λέμε τα κεφάλια μέσα. Πρόκειται για μια τρομώδη απειλή κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, ο Αύγουστος έχει τρία καλά πέραν του 15 Αύγουστου της εορτής της Παναγίας. Αρχίζει ο Τρίγος κυρίως τον Αύγουστο. Η Αθήνα είναι μισοάδια και αυτό φέτος προσωπικά το απίλαυσα. Και βέβαια δεν λείπουν τα πανηγύρια. Είναι η αποθέωση, η πανηγυριώτικη, για πανηγύρια σαν αυτό που αναφέρει ο Διονύσης Σαββόπουλος στο τραγούδι που ακολουθεί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Είπαμε εισαγωγικά ότι δεν θα έχουμε κανέναν προσκεκλημένο σήμερα. Ούτε πολιτικό, ούτε δημοσιογράφο. Κάναμε μια εξαίρεση για τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη αυτής της εκπομπής εδώ και 4-5 μήνες. Τον είχαμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, 12 και 20. Τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Όχι, δεν θα συζητήσουμε ούτε για την πολιτική κατάσταση, ούτε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά θα τα βρούμε μετά, μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Γιώργο μου, καλώς ήρθες στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.
2: Καλησπέρα. Να είμαστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ πιο επαιτειακό το σημερινό. Οπότε,
1: ναι, είναι,
2: καθορίζει την κουβέντα.
1: Είναι, και γι' αυτό σε κάλεσα, απλώς να υποδηλωθεί η παρουσία σου και να σε ευχαριστήσω βέβαια για όσα μας είπες και όσα συζητήσαμε όλο αυτό τον καιρό, τα περισσότερα από τα οποία, σε ό,τι σε αφορά, ήταν πραγματικά στοιχεία μιας δυναμικής, μιας επικαιρότητας και μιας δυναμικής που διαμορφωνόταν. Ποτέ δεν ακούστηκε από το στόμα σου κάτι υπερβολικό ή μια άποψη αυθαίρετη η οποία να πέφτει στο κενό. Και οφείλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό.
2: Εγώ ευχαριστώ ξεκάθαρα για την παρουσία, για τη φιλοξενία, μεγάλη χαρά, ιστορική χαρά και λέγαμε και τιμή, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Έτσι, έτσι είναι.
2: Καλή χρονιά να έχουμε, καλή νέα σεζόν.
1: Να είμαστε καλά και εσύ να έχεις καλόν υπόλοιπο Αύγουστο και θα τα ξαναπούμε δημοσίως ή ιδιωτικά από το Σεπτέμβριο και μετά. Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, ένα επίσης από τα αγαπημένα μου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, μουσική και ερμηνεία από τον Σταμάτη Κραουνάκη και ερμηνεία συνοδευτική από την Δάφνη Λέμπερου.

Αυτό το θαυμάσιο τραγούδι σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, ένας από τους αγαπημένους μας. Απολογισμός λοιπόν σήμερα, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαία πράγματα και τα λοιπά. Απλώς ελπίζω να υπήρξατε όλους αυτούς τους μήνες ακούγοντας την εκπομπή, να υπήρξατε επιεικείς στις κρίσεις σας. Τουλάχιστον ελπίζω να διαπιστώσατε ότι η εκπομπή αυτή και οι υπόλοιπες του σταθμού δεν μεταφέρουν την προπαγάνδα ή οδήποτε κόμματος και πολύ περισσότερο του κυβερνώντος, του σημερινού ή αυτού που θα έρθει ή αυτού που υπήρξε πριν. Αλλά προσπάθησε η εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες πολιτικές εκπομπές του σταθμού, να σας ενημερώνουν έγκυρα για τις πολιτικές και άλλες εξελίξεις και όχι μόνο για τα καθημάς αλλά και για τα διεθνή πράγματα. Φυσικά, λάθη γίνονται από όλους μας και αστοχίες, αλλά οι ακροατές καταλαβαίνουν το έντιμο του πράγματος ακούγοντας οποιαδήποτε εκπομπή στο ραδιοφωνό τους, όποιο και αν είναι το πολιτικό τους πρόσημο, και έστω και να διαφωνούν με τις κρίσεις, τις απόψεις του παραγωγού. Ηρίστο εν παρόδο ότι ετούτη η εκπομπή προσπάθησε να έχει εκπροσώπους από όλα τα κόμματα και από το κυβερνόν φυσικά. Οφείλω να πω ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ή τα αιτήματά μας, ποτέ δεν ανταποκρίθηκε η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία, αλλά και ο Θανάσης Αυγερινός. Πιθανώς να μην ήταν στο ύψος της δικής τους συγκρότησης και ικανοτήτων ο ομιλών και η εκπομπή μας. Δεν πειράζει. Ή επειδή έχουμε ασκήσει αυστηρή κριτική στην κυρία Καριστιανού από πέρσι τον Οκτώβριο του 25, να ήταν αυτός ο λόγος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ελπίζω επίσης να σας ενδιέφεραν και οι μουσικές επιλογές αυτής της εκπομπής, η οποία φιλοξενούσε κατά κόρον τους μεγάλους συνθέτες μας και τραγουδιστές όπως ο Μίκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Σπανός, ο Λοΐζος, ο Μικρούτσικος, και έπαιζαν τραγούδια όλων αυτών σαν ετούτο του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Περιβήκαμε λίγο το χρόνο μας ακούγοντας αυτό το θαυμάσιο τραγούδι που είναι σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, σηματάκι του σταθμού, και μετά θα περάσουμε απέναντι στον άλλο μεγάλο του μουσικού μας τρόπου, τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Alpha Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Φλέρι Νταντονάκη είναι από τον μεγάλο ερωτικό φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, σε ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη. Εδώ ο Ρενέ Ομπρί.

0: Λέγαμε προηγουμένως για την αιμονή της εκπομπής στους ποιητές, δικούς μας και ξένους. Στην μελοποιημένη ποίηση, αν θέλετε, όχι όλα τα τραγούδια, αλλά υπήρξε μια αιμονή. Και με τον Μάνο Ελευθερίου και με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, με Ελίτη, με Σεφέρη, με Νίκο Καρούζο και τους υπόλοιπους και ξένους ποιητές. Θεωρούσαμε ότι κάπως το σκληρό πεδίο, το αυχμηρό πεδίο της πολιτικής υγραίνεται με την ποίηση και όχι με έναν ξεψυχισμένο λυρισμό απαραίτητος. Πάντως δεν είχαμε ούτε διατηρούμε την ψευδαίσθηση ότι με την ποίηση μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Το λέει καλύτερα εδώ ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Και όχι αυταπάτες προπαντός. Το πολύ πολύ να τους εκλάβεις σαν δύο θαμπούς προβολής με στην ομίχλη. Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη μοναδική λέξη «ζω». Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Τίτος, κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Έστω. Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κρυφείς.
0: Η εκπομπή προσπάθησε να καλύψει όσο γίνεται και τα διεθνή γεγονότα. Βέβαια, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Σε μια ώρα τι να πεις. Υπάρχουν τόσα δικά μας. Υπάρχει ο αγώνας της πλειονότητος ή μεγάλων τμήματων της ελληνικής κοινωνίας για επιβίωση και για το μεροκάματο. Υπάρχουν οι πολιτικές εξελίξεις που είναι πολλές και πυκνές και υπάρχουν και τα διεθνή γεγονότα. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται να τα καλύπτουμε με ανθρώπους ή δήμονες, πανεπιστημιακούς και άλλους. Και βέβαια μας ενδιέφεραν και οι συμπεριφορές των ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, ούτε βρίσκονται στην επικαιρότητα συνεχώς. Κυρίως νέοι άνθρωποι, μαθητές, φοιτητές που κάτι κάνουν, αγρότες που δημιουργούν. Έτσι είχαμε ενθέσει στην εκπομπή σχεδόν από την αρχή το καλό το λόγο για όλους αυτούς, κυρίως νέους ανθρώπους, αλλά και την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου. Όχι τόσο για τα παράδοξα γεγονότα, αλλά για ουσιαστικές εξελίξεις που αφορούν επιλογές κορυφαίες σε διεθνές επίπεδο, είτε πρόκειται για συγκρούσεις, είτε για οικολογικής φύσεως θέματα κτλ. Και βεβαίως τα συνδυάζαμε όσο μπορούσαμε με τραγούδια ξένα από την Ευρώπη, κυρίως από την αγαπημένη Ιβηρική, από τη Γαλλία, από τη Λατινική Αμερική, αλλά και από τη Βόρεια Αμερική, με σπουδαίους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές, και από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, που έχει μια εξαιρετική μουσική παράδοση και παραγωγή. Και κατά σύμπτωση το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα είναι σε ποίηση του πολύ καλού Γάλλου ποιητή, του Ρομπέρ Ντεσνός.

Πρέπει να υπενθυμίσω ότι πέρα από τους μεγάλους συνθέτες του μουσικού μας τρόπου, είχαμε σε ό,τι αφορά τα καθημάς και τα νέα ρεύματα όσο μπορούσαμε σε μια πολιτική εκπομπή. Τι μπορείς να πεις ή να βάλεις τραγούδια, παραδείγματος χάρη αυτών των νέων παιδιών της ραπ, που ορισμένα από αυτά αξίζουν πάρα πολύ, και ο στίχος και ο τρόπος τους. Επίσης παρήλασαν φωνές όπως η Μοσχολιού, ο Μητροπάνος, ο Καζαντζίδης βεβαίως, ο Ξυλούρης. Από τους νέους η Μαρίζα Ρίζου, μια έξοχη περίπτωση, και άλλοι νέοι. Αλλά περισσότερα είχαμε από αυτόν για τις μουσικές επιλογές στην μουσική εκπομπούλα μας το Σαββάτου, που θα δούμε τι θα γίνει, μόλις έρθει ο Σεπτέμβριος θα αποφασιστεί. Πάντως δεν έλειψαν και οι αναφορές στην Μικρασία, στην Ιωνία και φυσικά στα ρεμπέτικα, με τραγούδι σαν αυτό του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι ακόμη για λίγο μαζί σας. Και πρέπει να πω ότι να παραδεχτώ ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της εκπομπής ήταν η έγνοια για τον κυπριακό ελληνισμό. Είτε αυτή η έγνοια αφορούσε τους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου από το 1821 στον Δεύτερο Παγκόσμιο και γενικότερα οι προσπάθειες και το δημοψήφισμα για την ένωση με την Ελλάδα, είτε τις δολοφονίες επιφανών Κυπρίων από τον Αυξεντίου μέχρι τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομού, δολοφονίες από τους Τούρκους και τους Εγγλέζους, τους αποικιοκράτες βέβαια, και μουσικά επίσης δεν ξεχάσαμε ποτέ την Κύπρο. Τα περισσότερα τραγούδια τα ερμήνευσε ο Γιώργος Δαλάρας, ένας συκοφαντημένος καλλιτέχνης ό,τι αφορά το κυπριακό. Όπως σας έχω ξαναπεί, ο Δαλάρας στις συναυλίες του για την Κύπρο δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Ποτέ. Είχε ζητήσει βέβαια να πληρώνονται οι μουσικοί του και τίποτα άλλο. Και επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, σας το έχω ξαναπεί, ότι ο λόγος αυτός ήταν που μάλωσα πρόσκαιρα με δύο αγαπημένους ανθρώπους, τον Μανώλη Ρασούλη και τον Τζίμι τον Πανούση, όταν υποστήριζαν ακριβώς τα αντίθετα και είχαν άδικο. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Κερίνια» σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Θα το ερμηνεύσει μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

Οφείλω μια εξήγηση μέσα στους ακροατές. Η εκπομπή δεν έβγαζε σχεδόν ποτέ ακροατές, δεν μετέδιδε δηλαδή τα μηνύματά σας. Σας πληροφορώ ότι διάβαζα, μόλις τελείωνε η εκπομπή, τα πάντα. Και πολλά από αυτά τα έβρισκα πάρα πολύ σωστά και δημιουργικά και επηρέαζαν και το δικό μου ψυχισμό και ορισμένες φορές και τις απόψεις μου. Ο λόγος που δεν μετέδιδα είναι για να αποφύγουμε και εγώ και εσείς έναν ιονή ιδρυματισμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει, δεν σήμαινε έλλειψη σεβασμού. Το αντίθετο. Και οφείλω να πω ότι με κάποιους από εσάς που υπήρξε μια αψιμαχία ραδιοφωνική με 2-3, με έναν από αυτούς γίναμε και καλοί φίλοι και είναι και μόνιμος ακροατής, ο Ζαφύρης Πετρόπουλος, να πω και το όνομά του, και από κάποιους άλλους πήρα αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, αλλά θα επιμείνω αιμονικά, μουσικά, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω απ' έξω τη Μαρκίζα του Μάνο Ελευθερίου, του Γιάννη Σπανού και της Βίκης Μοσχολιού.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω. Πρωτίστως εσάς, τους ακροατές. Μετά, όχι κατά αξιολογική σειρά, τους ηχολήπτες μας. Είναι πρώτης τάξης παιδιά και καλοί επαγγελματίες, όλοι τους. Επίσης, την Τίνα Μόσχου, την Νίνα Ζαφυροπούλου και τη Μαρία Καραουλάνη για την καλή συνεργασία που είχαμε και φυσικά όλους τους συναδέλφους του σταθμού. Επίσης, κάποιους νέους ακροατές, ακροατές αυτής της εκπομπής, όπως τον Αντώνη Δημόπουλο, όπως ο Αντώνης Δημόπουλος, ο Γιάννης Κόλλιας, ο Ζαφύρης Πετρόπουλος, η Ελένη Γόγου από την Αγία Παρασκευή, ο Θοδωρής Σορούτουλας, ο καρδιολόγος, που μας άκουγε από το Σεισμανόγλιο, η Σταυρούλα Παπασπύρου, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, ο Αρίστος Μπακαδήμας, η Ευδοξία Γρυπιώτη από το Μεσολόγγι. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια, φίλοι από την Χαλκιδική και παλιοί συμφοιτητές από την Χαλκιδική, την Εύβοια και τη Βέρεια και από την Καλαμάτα, να μην ξεχάσω τους φίλους εκεί. Φυσικά, ευχαριστώ τον Τάκη Χατζή τόσο για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική, επειδή χρόνια ήμουνα εκτός μουσικού ραδιοφώνου και ο Χατζής μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Και τον ευχαριστώ επίσης για τη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του χρόνου με την πολιτική εκπομπή. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μόλις τελειώσει και ο Αύγουστος. Στο ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου ο Ελίτης λέει: «Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα και όλα μένουν. Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα».

Πέδες. Πριν 15 χρόνια με μια άλλη μουσική σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας με τους θυελλώδεις ανέμους, ωστόσο να προκαλούν προβλήματα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου έως τις 4 το απόγευμα. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στο λιμάνι του Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες το πρωί. Κανονικά διεξάγεται εκτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχία. Γεμάτα αναχωρούν τα κτέλ προς την υπηρωτική χώρα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας σε ετωλό Ακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Συνελήφθη 30χρονος στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. Κατατέθηκε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής εισαγγελικής πρότασης. Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη, όπως τονίζει, από την Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την ημιβήθηση του οπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος Ταλαμιγού. Οι διασωθέντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σώοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες όσο και για όλους τους επισκέπτες της. Τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή, όπως αναφέρει, τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά, με αφορμή την αύξηση του Ισραηλινού κουρασγερόπλου Crown Iris. Στον διεθνή χώρο, δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας, προκαλώντας την εκένωση εκατοντάδων κατοικιών και την καταστροφή χιλιάδων στρεμάτων δασικής έκτασης, την ώρα που το 5ο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοικιών στο χωριό Γκάι λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το χωριό Λιγκλόν, καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άναμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
8: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο.
9: Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 1 και 7 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Παρασκευής, 14 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, Παρασκευή φυσικά, ολοκληρώνεται η εβδομάδα, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος, ο πρώτος κύκλος του Αυγούστου, αρκετοί φαντάζομαι έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι για αναχώρηση, αρκετοί έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι για επιστροφή, είναι κομβικό σημείο πάντα ο 15 Αυγούστος το καλοκαίρι. Εμείς εδώ είμαστε, τελευταία ημέρα για σήμερα, στο πρόγραμμα, στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989, για αυτήν την εβδομάδα τελευταία ημέρα, για θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε μια εβδομάδα έτσι, θα πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε από τις 24 του μήνα. Λοιπόν, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ζωρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, αλλά σήμερα... Θα κάνω μεγάλη, μου το είπε χθες, είστε μάρτυρες, έτσι μου το είπε, βγάλ το από μέσα σου μου λέει. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις τραγούδια που έχουν να κάνουν με τον Αύγουστο, να τον γιορτάσουμε κάπως αυτόν τον Άγιο Μήνα του καλοκαιριού. Λοιπόν, και εσείς εδώ στην παρέα μας με τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας στο oner@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Ακόμη μια ημέρα με κόκκινο συναγερμό για τις αρμόδιες αρχές, αλλά νομίζω και για τους πολίτες, έτσι πρέπει να είναι, για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω του εκρηκτικού αυτού μείγματος που είναι ξηρασία προηγήθηκε, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα πάρα πολύ ισχυρή άνεμη, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια με την πρόγνωση του καιρού, αλλά μέχρι και εννιάρια θα φτάσουν στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή για τον κίνδυνο φωτιάς. Έχουμε μια στον Γαλατά Έτωλα Καρνανίας, εκεί είναι επικεντρωμένες οι προσπάθειες της πυροσβεστικής, είναι σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Δήμο Ναυπακτίας. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροπλάνα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου χθες είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή σε μια πανέμορφη περιοχή, όπως είναι πάρα πολλές σε αυτή τη χώρα που βρίσκονται στο υποδιαρκή κίνδυνο την περίοδο του καλοκαιριού. Έχουμε πάρα πολλές ισχυρούς ανέμους που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και ούτε ψήλο στον κόρφο τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε σήμερα με καράβι και έχετε βρεθεί απέναντι σε αυτό την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη να έχει απαγορευτικό. Έχει απαγορευτικό από το Λαύριο έως τις 4 το απόγευμα, εάν επρόκειτο να ταξιδέψετε από εκεί. Από τη Ραφίνα τα πλοία φεύγουν μέχρι το Μαρμάρι. Αυτή είναι η μέχρι τώρα, αυτά είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχουμε θυελλώδεις ανέμους 8 και 9 μποφόρ, όπως καταλαβαίνετε, στο Αιγαίο. Οπότε οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στο λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά προκτορία, ώστε να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολογιά τους και εκείνοι να μην περιμένουν άδικα στο λιμάνι και να μην υπάρχει βέβαια μεγάλος συνωστισμός εκεί. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο το πρωί δεν εκτελέστηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Ώστε επηρεασμένη είπαμε είναι η κίνηση στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ ως τις 4 το απόγευμα. Έως εκείνη την ώρα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου και από το Λαύριο. Υπομονή και ψυχραιμία. Έτσι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το καλύτερο να κατεβαίνεις στο λιμάνι για να φύγεις, να έχεις προγραμματίσει τις διακοπές σου, να περιμένεις πώς και πώς να έρθει η μέρα και να βρεθείς απέναντι σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνετε, οι άνεμοι είναι κάτι που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, τουλάχιστον ακόμα, τουλάχιστον εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, είπαμε, τραγούδια για τον Αύγουστο.

0: Λοιπόν, είμαστε στη 1 και 4 μεσημεράκι Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια απόλυτα χαλαρή ημέρα, νομίζω ακόμα και για εκείνους που βρίσκονται ακόμα στις επάλξεις εργασιακές όπως εμείς. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι κινούνται εν μέσω θερινής ραστόνης. Αύριο 15 Αύγουστος, αύριο η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μεγάλη μέρα. Και φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα την ζήσετε στα κατατόπους πανηγύρια, στις ιδιαίτερες πατρίδες, στα χωριά. Παντού ένα πανηγύρι από αύριο και όλο το επόμενο διάστημα. Παντού υπάρχει ένα πανηγύρι σε όλες τις γωνιές της χώρας. Και νομίζω ότι τα τιμούμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Είπαμε και αύριο θα, και σήμερα έχει θελώδεις βοριάδες, και αύριο το ίδιο, οπότε παραμένει σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και για το θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε και αύριο προφανώς αναταραχή στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όπως ισχύει σήμερα. Λοιπόν, και αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι θα έχουμε βοριάδες 8 και πρόσχερα έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα, γενικά, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για σήμερα είναι αυτή η πρόγνωση. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα τοπικά έως 9. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, νομίζω ότι ήδη την έχουμε καταλάβει. Θα φτάσει 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, 34 με 36. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός σήμερα με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά έως και 8. Θερμοκρασία έως 32 βαθμοί σήμερα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμοί. Τώρα, πρόγνωση για αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες αύριο, με πρόσχερες τοπικές βροχές ή όμβρους και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι και αύριο βόρειοι στα Δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα Ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και ίσως πρόσχερα και 9 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, μικρή μεν, αλλά περαιτέρω πτώση αύριο. Κυρίως στα ανατολικά της χώρας θα φτάσει 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, 32 με 34 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση, υπενθυμίζω, για αύριο Σάββατο, ανήμερα το 15 Αύγουστο. Αύριο στην Αττική γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα με μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ θα υπάρξει βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε. Αύριο βέβαια, ποιος σας πιάνει. Και νομίζω δεν υπήρχε λόγος και μάλλον να διαβάσουμε και την πρόγνωση του καιρού για την Αττική αύριο. Κι όμως θα είναι αρκετοί εδώ και θα απολαμβάνουν την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να πάμε προς τις διαφημίσεις, γιατί πλησιάζουμε στη 1 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις καλησπέρες τις δικές σας, με τα δικά σας μηνύματα. Τα σχεδιάσει για το 15 Αύγουστο, να βρεθείτε σε κάποιο πανηγύρι. Σκοπεύετε να μείνετε στην Αθήνα, τι σκοπεύετε να κάνετε? Υπάρχουν πάντως επιλογές, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα για τα πολιτικά δεν θα μιλήσουμε και πολύ σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε πάρα πολύ για τα πολιτικά, αλλά ξέρετε, είναι και η περίοδος τέτοια, είναι και η ιδιοσυγκρασία μας τέτοια. Εντάξει, προχθές μου με ρώταγε κάποια φίλη ακροάτρια για το Τσίπρα, γιατί δεν είπαμε τίποτα για τη συνέντευξη. Και μόνο που ακούς την ατάκα, η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του, διορθώνοντας σε εισαγωγικά τον Ότο φον Μπίσμαρκ. Προφανώς στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής, εκτός από το εφικτό, διευρύνεται και η ιδεολογία, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, λίγο μετά τη 1 και 20 εδώ στην Αλφα Radio 989, 14 Αυγούστου σήμερα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες. Ακόμα και αν δεν φύγετε, κοιτάξτε να το απολαύσετε. Είτε με τη συντροφή, με συντροφιά που εσείς φυσικά θα επιλέξετε, ακόμα και με τον εαυτό μας μπορούμε να περνάμε καλά. Διάβαζα νωρίτερα και μια έρευνα που λέει ότι υπάρχουν ωφέλη από το να μιλάμε μόνοι μας. Στον δρόμο, να μιλάμε στον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Προσπαθούν όμως το φέρουν λαού-λαού. Λοιπόν, πάμε να πω τις πρώτες καλησπέρες στις δικές σας εδώ, σε φίλους που μπήκαν ήδη στην παρέα και μας είναι την καλησπέρα τους, όπως είναι ο Στάθης, καλό μεσημέρι λέει, ο Σάβας, ο Γρηγόρης, καλό μεσημέρι και στον Γιάννη. Μας σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Τσίπρα, ασφαλώς και πρέπει να διευρυνθεί η ιδεολογία. Το συμβαίνον ενός ατόμου δεν εξαρτάται από την πλαστική πολιτική σημεούλα που κρατάει, αλλά από το ποσό της σύνταξης ή του μισθού. Άρα η λογική παραπέμπει στη διεύρυνση και βοηθά στη λογική μας και την επιβίωσή μας. Χαίρε πλοίαρχε. Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να διευρυνθεί. Αυτό όμως δεν είναι και ένας, τι να πω, ένας κεροσκοπισμός. Αν θεωρείς ότι η ιδεολογία σου παίρνει ένα ξεχύλωμα μόνο και μόνο για να συγκεντρώσεις κι άλλα ψηφαλάκια. Αυτό δεν είναι ένας συμβιβασμός. Για πες μου, Γιάννη. Όλοι συντονισμένοι, λέει και η Αθηνά. Καλώς την εδώ, στην παρέα του Αλφα Radio 989 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα που μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα, τις ευχές για την αυριανή μέρα, για το 15 Αύγουστο. Έχει φυσικά και τις δικές μας και αύριο γιορτάζει και μισή Ελλάδα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο γενικό πληθυσμό. Μαρίες, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, ποια άλλα ονόματα. Αυτά, Δέσποινα, βέβαια. Βέβαια έχει πολλές γιορτές Παναγία και απλώνονται. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Θεανό και η Θεανό εδώ στην παρέα του σταθμού. Καλησπέρα και στην Φανή που μας λέει από διεύρυνση άλλο τίποτα ο Αλέξη. κάτι καταλαβαίνω ότι υπονοείς, ελπίζω να το καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Ελπίζω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα κυκλοφορία, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά 14 Αυγούστου. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά ήσυχα στους δρόμους. Υπάρχει μια ειδησούλα που έχει να κάνει με την ειδησιογραφία της εβδομάδας που προηγήθηκε. Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, που προφυλακίστηκε την προηγούμενη Τρίτη μετά την απολογία της, έχει κατέθεσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Εξέδωσε ένα δελτίο τύπος ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που αναφέρει ότι κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορουμένης για την υπόθεση Μαρφίν, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την ΔΕΕ Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ιδίας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται. Γράφει ο δικηγόρος σε σχετική δήλωση. Τώρα, αυτή η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση.

αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχουν όμως, εκεί γίνεται λίγο πολλές φορές το μπέρδεμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάποια Μαρία μπορεί να γιορτάζει 21 Νοεμβρίου, κάποια μπορεί να γιορτάζει 15 Αύγουστο, κάποια 23 Αυγούστου, που είναι τα... δεν θυμάμαι. Πάντως κάτι είναι της Παναγίας, και τα γενέθλιά της Παναγίας είναι νομίζω το Σεπτέμβρη. Πάση περιπτώσει, λίγο μπέρδεμα εκεί πέρα. Πρέπει να το έχεις οριοθετήσει. Πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη 1:30. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πούμε λίγο και στη συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, το άνοιγμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και χθες είχαμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια απόφαση που επαναφέρει στο προσκήνιο την κουβέντα που είχε προηγηθεί και την αντιπαράθεση φυσικά που είχε προηγηθεί, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά φαντάζομαι και σε κοινωνικό, διότι κάποιοι ενδεχομένως συμφωνούν με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάποιοι άλλοι όχι. Για πείτε μας και τη δική σας γνώμη, ενδιαφέρον θα έχει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε. Ως τις 3 θα είμαστε μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την περίοδο αυτή που είναι η απόλυτη περίοδος των διακοπών. Φυσικά πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Έτσι, είναι ένας μύθος αυτό που λένε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Να το ξέρετε. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Εγώ θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο. Είναι δικηγόρος και καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Λαζαράτο, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Να πούμε γιατί σας καλέσαμε, γιατί είστε ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από αυτή την προσφυγή για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, από την οποία προέκυψε η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι ακριβώς βρήκε λάθος το Συμβουλίο της Επικρατείας, επειδή γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε καλά αυτά τα ζητήματα?
2: Σίγουρα. Είναι περισσότερες αποφάσεις, είναι 6 αποφάσεις και ακυρώνουν και τις άδειες λειτουργίας των 3 πανεπιστημίων που γνωρίζετε και αναφέρατε και όλα τα προγράμματα σπουδών. Βρήκε λάθος 3 πράγματα, από τα οποία το τρίτο είναι τεράστιο.
1: Κάτι τεχνικό, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω. Έπρεπε να βγει ξεχωριστή απόφαση για την άδεια λειτουργίας και ξεχωριστή για το πρόγραμμα σπουδών?
3: Ναι, γιατί έκανα χωριστές αιτήσεις ακυρώσεις.
1: Έχετε κάνει τις ξεχωριστές.
3: Πρώτα μάλιστα έκανα για τις άδειες, μετά έλαβα γνώση των προγραμμάτων σπουδών και τα προσέβαλα όλα. Μάλιστα. 100 προγράμματα σπουδών, τα πάντα ακυρώθηκαν. Κοιτάξτε, βρήκε 3 θεμελιώδη προβλήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα αμεροληψίας της ΕΘΑΕ, γιατί συμμετείχαν μέλος οι μέλη τα οποία δεν είχαν τα εχέγγυα αμεροληψίας. Θα επανέλθω σε αυτό, είναι μικρότερες κάτι γνώμου σημασίας. Έχει όμως σημασία. Το δεύτερο είναι πολεοδομικές παραβάσεις. Και το τρίτο που είναι συντριπτικό, ακυρώθηκε όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Ανώτατης Αρχής Εκπαιδεύσεως, ως προς την πιστοποίηση προγραμμάτων. Δηλαδή, έχω την απόφαση μπροστά μου σήμερα το πρωί. Όλα και τα 11 κριτήρια επί τη βάση των οποίων έπρεπε να κριθούν τα προγράμματα σπουδών ως προς την νομιμότητά τους, θεωρήθηκαν ότι βασίζονται σε μια καμιστική πράξη που δεν είναι καν κανόνας δικαίου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι αυτοαναφορική, γενική και εντελώς παράνομη. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο καν για να κριθούν προγράμματα σπουδών.
1: Άρα συγγνώμη, επειδή εγώ δεν είμαι νομικός και γι' αυτό θέλω να μας τα κάνετε λίγο πιο λιανά. Άρα, με αυτές τις συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούσαν αυτά τα 3 συγκεκριμένα παραρτήματα ιδρυμάτων, ουσιαστικά ανοίγει ένας δρόμος που θέτει ένα αμφιβόλο όλες τις αδειοδοτήσεις. Καλά, το καταλαβαίνω.
3: Βεβαίως, και να εξηγήσουμε πολύ απλό τρόπο στους ακροατές σας το γιατί. Τα 7 καινούργια πανεπιστήμια που πήραν άδειες έχουν φτιάξει φακέλους, σωστά?
1: Ναι.
3: Και οι 7 φάκελοι τους έχουν διαμερισματοποιήσει, φτιάξει επί τη βάση των 11 κριτηρίων. Τα οποία και τα 11 ακυρώθηκαν και πρέπει να ξαναφτιαχτούν άλλα καινούργια από την αρχή.
1: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Απλό δεν είναι?
1: Άρα, πολύ απλό, ειδικά όταν μιλάς με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει και στα μπορεί και στα εξηγεί.
3: έχουν φτιάξει τους φακέλους οι άνθρωποι, χωρίς να φταίνε. Επί τη βάση των 11 αυτών κριτήριων, τα οποία και εδώ έχει προσωπικές ευθύνες τεράστιες ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ, όταν και τα 11 κριτήρια που φτιάχνεις μόνος σου, υπογράφεις μια κανονιστική πράξη, υπογράφεις, μήτκας, και είναι και τα 11 παράνομα, αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος έβαλε σε τρομερό πρόβλημα όλο το εγχείρημα. Πολλό μάλλον, όπου και το θέμα αμεροληψίας που έθεσε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής που έβαλε μια κυρία να συμμετέχει, η οποία είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν ήταν αμερόληπτη και έχει ασχηθεί και μήνυση σε βάρος της. Αλλά φταίει και ο πρόεδρος που την έβαλε μέσα, έτσι.
1: Με ποιο κριτήριο εθίγει η αμεροληψία της, για ποιο λόγο?
3: Η αμεροληψία, διότι στο συγκεκριμένο κολέγιο ήταν και χορηγός και μαθήτρια. Μάλιστα. Μα και ο κύριος Μήτκας ενδεχομένως είχε τα παιδιά του εκεί, τίθενται θέματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι αιτούντες και το δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η συγκεκριμένη κυρία Παπαχαρίση, η οποία έχει μηνυθεί, έχει συμμετείχε χωρίς να υπάρχουν εχέγγυα αμεροληψίας και ακυρώθηκε η άδεια και για αυτό το λόγο. Προείδρευε όμως ο κύριος Μήτκας, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Γνωρίζετε αν υπάρχουν και άλλες προσφυγές παρόμοιες με τη δική σας?
3: Όχι. Υπάρχουν άλλες. Είμαι μόνο αυτό. Το έκανα βέβαια μαζί με τον κύριο Πάντα, τον γιατρό. Τώρα το θέμα πλέον τίθεται και για τα καινούρια 7 ιδρύματα, όπως επίσης είναι πολύ σοβαρό το θέμα τι θα γίνει με τα παιδιά για αυτό το ένα έτος που κάνανε.
1: και θα γίνει με τα χρήματα που έχουν πληρώσει ήδη οι γονείς.
3: Ναι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να είσαι τώρα ο νομοθέτης και να πει αναδρομικά εγκυροποιώ μια κυριάδα και ένα πρόγραμμα άκυρο σπουδών, γιατί θα αρχίσουν να φορέσουν οι άλλοι πια. Άρα αυτό που είπε πρόχειρα το Υπουργείο Παιδείας, γιατί έπρεπε να την προλάβουν, να τη μελετήσουν λίγο καλύτερα την απόφαση, δεν μπορεί να εγκυροποιηθεί αναδρομικά ένα πρόγραμμα, αν δεν θέλουν να κοροϊδεύουν τους γονείς δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Επαναλαμβάνω, έγινε ένα έτος με άκυρη άδεια και με άκυρο πρόγραμμα σπουδών. Πώς αυτό θα σωθεί, έτσι, για σκεφτούμε. Κάποιος άλλος τρόπος θα είναι καθόλου απλό.
1: Σίγουρα όλο αυτό το θέμα θα έχει πολύ μεγάλη ουρά, όπως λέω, στην δική μας γλώσσα, στο δικό μας χώρο, και από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε την επιστροφή όλων μας στα μετερίζια μας. Γιατί προσφύγατε για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ποιο είναι το σκεπτικό σας, κύριε Λαζαράτο?
3: Το κίνητρό μου ή το σκεπτικό μου?
1: Και τα δύο θα ήθελα.
3: Το σκεπτικό ήταν 45 λόγια κυρώσεις όταν διαπίστωσα αυτά που διαπίστωσε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι φτιάχνονταν προγράμματα μέσα σε μία μέρα. Ότι φτιάχνονταν προγράμματα επί δράση ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν έλεγε τίποτα. Καλέ μου φίλε, να φανταστείτε ότι φτιάχτηκε πρόγραμμα νομικής, δικαστική, γραφολογία και ψυχολογία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν υπήρχαν διδάσκοντες, δεν υπήρχε τίποτα. Σε ένα κτίριο της Ιπποκράτους 33 θα γινόταν τα σχολές πανεπιστημιακές, δεν υπήρχαν κλινικές. Ήρθε η Επιτροπή και πήγε και έγραψε ότι θα καούν τα παιδιά στη σκάλα. Κάπου και εγώ ως καθηγητής πανεπιστημίου 30 χρόνια θεώρησα πως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που πολύ καλώς και πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να ξεκινήσουν σε σωστές βάσεις.
1: Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον κόσμο που μας ακούει, δεν είστε κάποιος άνθρωπος που επί της αρχής διαφωνείτε με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
3: Το αντίθετο, κατηγορηματικά δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι πίσω από όλα τα μέρη του κόσμου για το όνομα της
1: Είστε υπέρ, αλλά να λειτουργήσουν σωστά, με τις σωστές υποδομές. Ο
3: Έλληνας μπορεί να μην είναι υπέρ του να ξεκινήσουν σωστά? Υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι τα καλύτερα του κόσμου με διαφορά από κάθε δημόσιο, και ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες απάτες στον κόσμο. Οι μεγαλύτερες απάτες, να ξέρετε, σε μαύρο χρήμα έχουν γίνει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ψάξτε το και θα το δείτε.
1: Και σε πολλά μεγάλα έχει ακουστεί παλαιότερα.
3: Σε μεγαλύτερα. Άρα, και γίνονται απάτες, με συγχωρείτε. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά και αυτούς τους γονείς να γινόταν αντιληπτό όλο αυτό στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό. Είναι απέραν πτυχία τα οποία δεν θα αναγνωρίζονταν ποτέ στις χώρες προελεύσεως, ας πούμε στην Αγγλία ή οπουδήποτε. Το αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, πόσο χειρότερο θα ήταν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαζαράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος, δικηγόρος και καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, ήταν ο άνθρωπος που είχε προσφύγει για την λειτουργία των αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μετά τις δικές του προσφυγές, 6 συγκεκριμένα, και για τις άδειες λειτουργίες, όπως μας εξήγησε, και για τα προγράμματα σπουδών. Υπάρχει ακύρωση και των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών. Νομίζω το πιο εντυπωσιακό, όχι για τον εντυπωσιασμό, το πιο ουσιαστικό μάλλον, είναι αυτό που μας εξήγησε για το πλαίσιο κανονιστικής λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών, που ουσιαστικά βγαίνει, είναι στον αέρα και τίθεται ένα αμφιβόλιο η λειτουργία όλων των ιδρυμάτων, των παραρτημάτων ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει με βάση αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα που, αν όχι τώρα αυτές τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου από την επιστροφή και τα λοιπά, θα ανοίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 παρατέταρτο, σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας. Θέλω και τη δική σας τοποθέτηση για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η διευκρίνηση που κάναμε στον αέρα με τον κύριο Λαζαράτου, που συνομιλήσαμε νωρίτερα. Είναι ο καθηγητής νομικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βγήκαν αποφάσεις με βάση τη δική του προσφυγή που ακυρώνουν τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να διαβάσει την είδηση είναι ότι προσέφυγε κάποιος που αντιτίθεται στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα ο καθηγητής είναι υπέρ, ωστόσο, νομίζω ορθώς ορθότατα, θεωρεί πως πρέπει να γίνουν πάνω σε συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με κάποιες υποδομές και όχι στο πόδι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πολλά πράγματα έγιναν στο πόδι, στην καήλα κάποιων να ορθούν γρήγορα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να λειτουργήσουν και να μορφώσουν την ελληνική νεολαία. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια και φυσικά θέλω και τη δική σας άποψη. Ακόμα και εκείνων που αντιτίθενται στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη, να μας το αιτιολογήσουν, να μας πούνε γιατί. Άνω τελεία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, είμαστε στις λίγο μετά τις 2 παρατέταρτο μεσημεράκι, Παρασκευής 14 Αυγούστου, και είμαστε και είσαστε συντονισμένοι στην Alpha Radio 989. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, ειδικά άμα ήταν εργάσιμη για κάποιους από εσάς, όπως για εμάς. Ευχόμαστε να σας βρίσκει αρκετά ξεκούραστος, να έχετε κάποιες ανάσες, έστω το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι για εκείνους που είναι εβδομάδα άδειας και επιστρέφουν από Δευτέρα στη δουλειά, δεν είναι και η καλύτερη μέρα η σημερινή Παρασκευή. Παιδιά, δεν πειράζει. Όλα μια ιδέα είναι. Και σημασία έχει να περνάμε καλά και με τον εαυτό μας και με τους άλλους γύρω μας και να κάνουμε πράγματα που μας αναζωογονούν και μας ενδιαφέρουν, χωρίς απαραίτητα να περιμένουμε τη Σαββατοκυριακά τις διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, από άποψη κυκλοφορίας, να ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα να σας ανησυχήσει. Το λεκάνο πεδίο είναι πεντακάθαρο. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στο Δημήτρη. Είναι από την Χαμολιά ο φίλος ο Δημήτρης, εδώ στην παρέα μας. Έχει πολύ πευκοβελώνα, θέλει μάζεμα από τον ισχυρό άνεμο. Έτσι και αλλιώς οι πευκοβελώνες πέφτουν, πόσο μάλλον σε αυτές τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Δημήτρη, καταλαβαίνω απόλυτα. Καλησπέρα να πούμε επίσης εδώ ποιος έχει μπει στην παρέα. Ο Θανάσης, καλώς τον Θανάση. Νέο παραμύθι μας που λέει ο Τσίπρας. Προφανώς θεωρούσε παραμύθι και το παλιό. Έτσι, Θανάση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να το λες έτσι. Αναφέρεσαι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα όσα είπε στη συνέντευξη του κύριος Τσίπρας. Δεν την αναλέσαμε έτσι. Δεν την κάναμε μια πολύ μεγάλη ανάλυση, αλλά εν πάση περιπτώσει την αναφορά του για το τι είναι τελικά η τέχνη, τι είναι η πολιτική. Καλησπέρα και στην Μαρία που μπήκε στην παρέα. Ο Σάκης, καλώς τον. Από το ποταμόπλιο του ποταμού Μολδάβα, κρουαζιέρα στην Πράγα. Μάλιστα. Σάκη, ωραίο σε βρίσκω. Καλά να περάσεις. Η Μαριάννα μας λέει ότι γιορτάζουν Μαρίες, λέει, τα Χριστούγεννα στο Πήλιο. Εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας για να δούμε πότε γιορτάζουν οι Μαρίες. Οι περισσότερες 15 Αύγουστο, 21 Νοεμβρίου, άντε 23 Αυγούστου, άντε νομίζω 9 είναι ή 6 είναι τα γενέθλια της Παναγίας Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι. Πάση περιπτώσει, πάντως μην πούμε και το επεκτείνουμε, παιδιά, γιατί θα χαθούμε. Μπήκε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος εδώ και κοίταγε ποιο γιορτάζω σήμερα και μου έλεγε τα καλά ονόματα. Μου έλεγε. Μέχρι και κρυστάλλο μου είπες. Πού κολλάει τώρα η κρυστάλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι θα ξέρουν αυτοί που έχουν κάνει το ορτολόγιο. Ο Αργύρης, καλώς τον. Αν κάποιος είχε, εννοείς κάποιος είχε προσφύγει, έτσι, Αργύρη μου. Προφανώς με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λαζαράτο που είχε προσφύγει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ότι αν κάποιος είχε προσφύγει για τις ανεμογεννήτριες, τις ΑΠΕ, το νερό κτλ., τις ίδιες προχειρότητες θα έβρισκε. Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν προσφυγές, Αργύρι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εκδικαστούν, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ήδη προσφυγές και από συλλογικότητες και από φορείς τοπικούς σε διάφορες περιοχές που θεωρούν ότι έχει γίνει υπάρχει επιβάρυνση του φυσικού τοπίου και υπάρχουν ήδη προσφυγές. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει έτσι αυτό. Και κάποια στιγμή θα βγουν και θα δώσουν, φυσικά θα δημιουργήσουν κάποια δεδικασμένα. Καλησπέρα στο ο Στάθης, τι λέει. Κάτσε να το πάρω από την αρχή, έτσι. Και έτσι περνούσαν τα καλοκαίρια μαζί τους και η ζωή. Λέει, δύο εβδομάδες δραστώνεις ακόμα για να μπούμε και πάλι στα βαθιά. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις, ζωή χωρίς ειδήσεις δεν υπάρχει. Και όμως, φίλε μου, μας έχει συγχαθεί το δημοσιογράφος τόσο πολύ ο κόσμος που πολλοί περνάνε τη ζωή τους χωρίς ειδήσεις. Μόνο άμα γίνει κάτι φοβερά έκτακτο θα μπουν να κοιτάξουν κτλ. Κακό κάκιστο κατά την ταπεινή μου άποψη να μην είσαι ενημερωμένος, αλλά θα πει κάποιος το λες για συντεχνιακούς λόγους, για να έχεις δουλειά, ότι πρέπει να ενημερώνει το κόσμος. Τώρα ο Στάθης προσθέτει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να γίνουν, λες, σωστά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Έτσι όπως το πέρασε η κυβέρνηση, ήταν επόμενο να υπάρξουν παρατυπίες και να δημιουργηθούν προγράμματα στο πόδι. Μένει βέβαια να δούμε αν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εφαρμοστεί. Λογικά δεν επηρεάζει τα κολέγια ή τα εξ αποστάσεως προγράμματα, αλλά μόνο τα νομικά πρόσωπα του νόμου 50. Μάλλον ξέρεις πολύ λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, Στάθη, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα, για το συγκεκριμένο νόμο, εν πάση περιπτώσει.
Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος αντίθεσης στη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη. Πρέπει όμως να γίνουν με σωστό τρόπο και όχι τον πρόχειρο που ακολούθησε η κυβέρνηση. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με τις πανελλήνιες. Εφόσον υπάρχουν ιδιωτικά οποιασδήποτε μορφής, επιβάλλεται να καταληφθούν οι εξετάσεις για τα δημόσια. Τι μας εμποδίζει άραγε, λέει ο Στάθης. Γεια και για αναλύσε μου λίγο το σκεπτικό σου, πώς το συνδυάζεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολύ κόσμο που τα παιδιά δεν κατάφεραν να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και η πρώτη επιλογή ήταν να πάνε σε ένα ιδιωτικό, σε ένα παράδειγμα ιδιωτικού πανεπιστημίου, με γνώμονα κυρίως το κόστος, γιατί έτσι κι άλλως έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για την ελληνική οικογένεια τα φροντιστήρια και η προετοιμασία για να πάνε στις πανελλαδικές. Έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος να πας να σπουδάσεις σε άλλη πόλη. Δηλαδή ξέρω περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις, παιδιά που πέρασαν, αλλά πέρασαν σε επαρχιακή πόλη και για τον οικονογενειακό προϋπολογισμό ήταν πιο ελαφρύ, ήταν πιο ελαφρύ τα δίδακτρα σε ένα κολέγιο, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχουν ανοίξει τα παραρτήματα εδώ στον τόπο της διαμονής τους, εδώ στην Αθήνα συγκεκριμένα, παρά να πληρώσουν το σπίτι και τη διαμονή ενός παιδιού και τη διαβίωσή του στην επαρχία. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο Γιώργης, πάλι Γιώργος και εσύ μάλλον, είπες να μιλήσουμε για πολιτική, αλλά πρώτο το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι πολιτική. Θα εμπιστευόταν κάποιος έναν γιατρό από ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Δεν εμπιστεύονται αυτόν που σπούδασε στην Ιταλία. Εντάξει, ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω είσαι αντίθετος γενικά στην λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει μόνο, η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση? Αυτό καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σωστά? Για να μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή. Καλησπέρες επίσης στην Αθηνά που μπήκε, στην έτερη Αθηνά, έτσι, γιατί είχε έρθει και νωρίτερα μια άλλη φίλη ακροάτρια. Η Αθηνά μας στέλνει και εκείνη την καλησπέρα της και ευχές για καλή συνέχεια καλοκαιριού. Ευχαριστώ. Και μου λέει και καλές διακοπές. Ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα εγώ θα λείπω, δεν θα είμαι εδώ. Καλησπέρα και στην Γιάννα που επίσης πήγε στην παρέα. Α, και λέει, η Γιάννα λέει αυτό το φοβερό που έγινε viral με την προσπέραση του βιτιοφόρου. Το είδες, Κωνσταντίνε? Με το δολοφόνο αυτό, με το βιτιοφόρο που πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο. Ευτυχώς και καλά αντανακλαστικά ο μοτοσυκλετιστής, 25 χρονών από ό,τι διαβάζω, και απέφυγε το βιτιοφόρο. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι δολοφόνος και ορθότατα νομίζω και η τροχιά Αττικής Αθηνών και η τροχιά Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει έρευνα για να τον, και έχει ταυτοποιηθεί νομίζω, και θα πάει αυτοβούλος να θα προσέλθει στις αρχές. Είναι δολοφόνος. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση μοτοσυκλέτας, δεν θα είχε γλιτώσει. Η μοτοσυκλέτα λόγω όγκου κατάφερε και το έριξε λίγο δεξιά στην άκρη του δρόμου και πέρασε. Το αυτοκίνητο δεν θα είχε γλιτώσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα πιθανότατα ή έστω ένα σοβαρό ατύχημα. Οι επαγγελματίες οδηγοί γενικά τη χάνουν το σεβασμό όλων μας, νομίζω, γιατί δεν είναι απλό πράγμα να οδηγάς τέτοια θηρία. Το καταλαβαίνουμε όλοι, στοιχειοδός αν οδηγούμε. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές, μα λόγω του όγκου τους, μα λόγω της βιασύνης που επιβάλλει το αφεντικό, μπορεί να παίζουν και αυτά, κάνουν πάρα πολλές παρασπονδίες. Όπως όλες οι κατηγορίες οδηγών, απλώς για τους επαγγελματίες σου χτυπάει πιο άσχημα μια τέτοια προσπέραση, σου χτυπάει πιο άσχημα για έναν επαγγελματία οδηγό παρά για έναν, όπως όλοι μας, που κανονικά κανένας δεν πρέπει. Εγώ θυμάμαι ένα, όντας οδηγώντας μηχανή, είμαι σε στενό κάθετο στη Λένορμαν, με φανάρι. Με τη μηχανή έχω φύγει και έχω βγει μπροστά από το αυτοκίνητο, όπως κάνουν πάντα οι μηχανές. Υπάρχει ένα κτίριο επί της Λένορμαν, γωνία και της Λένορμαν και του στενού που βρίσκομαι εγώ, που είναι αρκετά ογκώδες και δεν έχει καλή ορατότητα στη Λένορμαν. Ανάβει λοιπόν το πράσινο, εγώ πάντα ήμουν εκνευριστικά προσεκτικός στην οδήγηση της μηχανής και αρχίζω σιγά σιγά να φεύγω μπροστά για να βγω Λένορμαν. Και αρχίζω να πίσω μπι μπι μπι, ξέρεις, κλασικά η οδηγή. Δεν έχει φτάσει, έχει φτάσει σχεδόν η προστινό μου λάστιχο στο πεζοδρόμιο
και περνάει Νταλίκα που έχει παραβιάσει το κόκκινο επί της Λένορμαν. Και περνάει μπροστά μου, πώς βλέπεις ρε παιδί μου, ξέρεις, κατενείς, όπως καταλαβαίνεις, κοκάλωσα, έμεινα εκεί. Κόπηκαν μαχαίρι τα κορναρίσματα. Άναψε άλλο ένα πράσινο. Εγώ δεν ξεκίνησα από το σοκ. Κανένας δεν μου κορνάρισε. Και στο επόμενο πράσινο περάσαμε. Αν είχα ξεκινήσει, όχι βιαστικά, κανονικά αν είχα ξεκινήσει να φύγω από το φανάρι, καταλαβαίνετε ότι τώρα θα ήμουν κάπου χαλκομανία.

0: σας πάω στο φθινόπωρο και μελαγχολήσετε από τώρα. Είμαστε ακόμα στις 14 Αυγούστου, αλλά εντάξει. Αυτό το τραγούδι πάντα ακούγεται αυτές τις μέρες. Έτσι, αν και είναι για πιο μετά. Είναι που είχε έρθει το φθινόπωρο και διαπιστώνουμε ένα έλλειμμα τον Αύγουστο που μας χρωστάει κάποιος, ο αγαπημένος ή αγαπημένη, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Άννα Μαρία, γιορτάζεις αύριο.
1: Ναι. Δέχομαι τα δώρα.
0: Είναι δύο ονόματα, έτσι. Είσαι και Άννα και Μαρία. Ναι. Αλλά γιορτάζεις και τα δύο.
1: Κανονικά ναι.
0: Κανονικά ναι.
1: Ναι, και τα δύο. Για να παίρνω δώρα και τα λοιπά. Κατάλαβες. Δέχομαι τα χρόνια πολλά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα χρόνια μου λένε ότι είναι υπερβολή να γιορτάζω και τα δύο. Κατάλαβες. Οπότε πάντα είμαι
0: κανονικά
1: λίγο.
0: Κανονικά το Άννα, υποτίθεται ότι γιορτάζεις.
1: Ναι, επειδή είναι το πρώτο, ας πούμε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω να σου πω μια μικρή ιστορία. Προλαβαίνουμε, θα σου κλέψω λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, σου επιτρέπω.
0: Εμένα
1: για πες.
0: Την κόρη μου τη λένε Ιωκάστη. Την έχω βαφτίσει Ιωκάστη. Και έχει και δεύτερο όνομα Δέσποινα. Και τη γιορτάζουμε τον 23 Αυγούστου. Ναι. Είναι της Παναγίας.
1: Α, ναι, έχει
0: 23 ξέρω, Αυγούστου, ναι, ναι. Μπράβο. Γεννήθηκε 24. Για συγκεκριμένο λόγο πήρε και το όνομα της Παναγίας το Δέσποινα. Η κόρη μου είναι πλέον κλείνει τα 13 τώρα, έτσι. Και κάποια στιγμή μου έρχεται στις, δεν θυμάμαι, νομίζω 30 Ιουνίου και μου λέει, γιατί λέει εγώ γιορτάζω, λέει, 23 Αυγούστου, γιορτάζω και σήμερα. Γιορτάζει, λέει, σήμερα κανονικά. Τι γιορτάζει, λέει, παιδάκι μου, σήμερα. Είχε δει στο, ότι είναι των Αγίων Πάντων.
1: Ναι.
0: Που γιορτάζει και το Ιωκάστη. Και του λέω, εντάξει, κορίτσι μου, άμα θες να γιορτάσει 30 Ιουνίου και να μην γιορτάσει τον Αύγουστο τη Παναγία. Mm. Όχι, μου λέει, θα γιορτάζω και τι δύο. Λέει, να παίρνω και τα δύο δώρα.
1: Έτσι είναι.
0: Ίδια γενιά, μάλλον.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο οι αδειούχοι του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας με τους θυελλώδεις ανέμους, ωστόσο να προκαλούν προβλήματα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου έως τις 4 το απόγευμα. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στο λιμάνι του Πειραιά, οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν το πρωί την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες και Κρήτη. Κανονικά διεξάγεται ακτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Γεμάτα να χωρούν τα κτέλ προς την υπηρετική χώρα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν στη χώρα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος που φέρεται να προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκη σε διάστημα 3 ημερών. Κατατέθηκε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής εισαγγελικής πρότασης. Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη, όπως τονίζει, από την Ελλάς, έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την ημιβήθηση του οπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες. Οι διασωθέντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σώοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Λόγω του τροχαίου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας, προκαλώντας την εκένωση εκατοντάδων κατοικιών και την καταστροφή χιλιάδων στρεμάτων δασικής έκτασης την ώρα που το 5ο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοικιών στο χωριό Γκάι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το χωριό Λιγκλόν, καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους. Σε αναστολή μέχρι αύριο το πρωί, πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Η συνεχιζόμενη φυστιακή δραστηριότητα της Έτνας έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες λόγω της στέφρας στην ατμόσφαιρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 14 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου. Η πιο χαλαρή περίοδος του καλοκαιριού και όλου του έτους φυσικά. Η Μαρία Καραουλάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Θα φύγουμε να πάμε σε ένα θέμα που, με το οποίο ασχολούμαστε πάντα τέτοια εποχή, πάντα το καλοκαίρι. Και έχει να κάνει με την αιμοδοσία και με τις ελλείψεις σε αίμα. Υπήρξαν και κάποια σχετικά δημοσιεύματα γι' αυτό ακριβώς. Και καλέσαμε την κυρία Έλενα Τσάνγκαρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για να το συζητήσουμε. Κυρία Τσάνγκαρη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία μέσα στην καρδιά του προβλήματος. Και χρόνια πολλά για αύριο σε όλο τον κόσμο με υγεία και αλληλεγγύη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των ακροατών που μας ακούνε. Λοιπόν. Κυρία Τσάνγκαρη, είχαμε κάποια δημοσιεύματα. Πάντα ξέρουμε ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος κατά την οποία πιέζεται η αιμοδοσία. Υπάρχουν ελλείψεις σε αίμα και νομίζω κάθε χρόνο βγαίνουν και σχετικές ανακοινώσεις, γίνονται και σχετικές εκστρατείες για να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να καλυφθούν αυτά τα κενά. Φέτος είμαστε καλύτερα ή χειρότερα σε σύγκριση με πέρσι?
1: Να πάμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, τη μικρή εικόνα και την πραγματικότητα.
0: Πάμε.
1: Σαν χώρα έχουμε κάνει τεράστια βήματα στην αιμοδοσία.
0: Αυτό η ασφάλεια, το θυμάμαι από πέρσι το καλοκαίρι που το συζητάγαμε νομίζω πάλι μαζί.
1: Και αυτό το λέω όχι επειδή εφησυχάζουμε, mm-hmm, αλλά γιατί θέλω να ενθαρρύνεται ο κόσμος ότι και η παραμικρή προσφορά έχει προστιθέμενη αξία. Δηλαδή όταν καταφέρνεις σαν χώρα να παγιώσεις συλλογή 550.000 μονάδων το χρόνο, φαντάζει το νούμερο υπερεπαρκές για την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Το πρόβλημα του Αυγούστου, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ένα πρόβλημα που το καλοκαίρι με τις συνθήκες, τον απουσιασμό, αντιμετωπίζουμε ελλείψεις, mm-hmm, είναι ένα πρόβλημα που έχουμε βάλει πραγματική στοχοθεσία και έντονη να το λύσουμε στην Ελλάδα. Με περισσότερο, όπως είπατε, εκστρατεία ενημέρωσης, με μεγαλύτερη εκπαίδευση, με πολιτικές συγκεντροποίησεις. Να πω και συγκεκριμένα σε σχέση με πέρσι. Παρά το γεγονός, και δεν το λέω απολογητικά, mm-hmm, ότι το πρώτο δεκαήμερο, παραδείγματος χάρη του Αυγούστου, είχαμε πυρκαγιές στην Αττική. Η πυρκαγιά να θέλει τον κάτοικο της Αττικής να έρθει να αιμοδοτήσει.
0: Νομίζω αυτονόητο.
1: Είναι αυτονόητο. Είχαμε δυτικό Νείλο, που αν δείτε τι γίνεται, Ιταλία, Ισπανία, παγκόσμια alert. Εμείς αλλάξαμε την πολιτική στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Ελέγχουμε όλες τις μονάδες για δυτικό Νείλο και δεν χάνουμε καμία μονάδα. Καταφέραμε λοιπόν φέτος, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πασχίζουμε, καλούμε τον κόσμο να είμαστε στα ίδια με πέρσι που ήταν μια καλή χρονιά, με το φαινόμενο των ελλείψεων του Αυγούστου να υπάρχει και στην Αττική και στην Επικράτεια. Είμαστε ευχαριστημένοι? Όχι. Αυτό που λέμε στον κόσμο πρέπει να καταλάβει είναι το εξής. Αν έχει αιμοδοτήσει τον Μάιο, γιατί έχουν αυξηθεί οι αιμοδοσίες, έχει αυξηθεί η συλλογή, το αίμα δεν έχει χρόνο ζωής πάνω από ένα μήνα, δίδεται στην ανάγκη. Άρα τον Αύγουστο, και δεν παρασκευάζεται, δεν μπορώ να το παραγγείλω, λίγο με την ξεγνιασιά, αν ο αιμοδότης δεν αιμοδοτήσει και τον Αύγουστο, τακτικός αιμοδότης ή μη τακτικός αιμοδότης, mm-hmm, τότε θα βρούμε αντιμέτωποι με το εποχικό φαινόμενο της έλλειψης του Αυγούστου, γιατί οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές, αντιθέτως αυξάνονται. Δηλαδή έχω 4.000 πολυμεταγγιζόμενους, που είναι μεγάλο νούμερο, στην Ελλάδα, που θέλουν μετάγγιση 2 και 3 φορές το μήνα. Έχουμε πολυτραυματίες, θλιβερές τροφικές ατυχήματα που αυξάνονται.
0: Αυξάνονται το καλοκαίρι, αυτό ήθελα να πω.
1: Του τουρισμού. Έχουμε τις τακτικές ανάγκες των χειρουργείων, τακτικών και εκτάκτων. Καλύπτουμε πλέον πολλές μεταμοσχεύσεις και μπράβο, αλλά κάθε μεταμόσχευση που είναι ιερό πράγμα χρειάζεται πάρα πολύ αίμα. Άρα γι' αυτό ποιούμε έκκληση να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, εφόσον δεν παρασκευάζεται και ο χρόνος ζωής του που δίδεται στον κόσμο, τίποτα δεν χάνεται, είναι περίπου ένας μήνας, τώρα, τον Αύγουστο, η αιμοδοσία δεν είναι τίποτα. Η αιμοδοσία είναι 10 λεπτά, ένα ιστορικό 20 λεπτά στο γιατρό και 10 λεπτά απολύτως ασφαλές μπορεί να πάει σε 96 κρατικά νοσοκομεία που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα μας, μπορεί να πάει και σε εξορμήσεις που γίνονται, δηλαδή πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο, είτε το ΕΚΑ, είτε τα νοσοκομεία, είτε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ και να δει τις εκατοντάδες αιμοδοσίες που γίνονται στα στις περιοχές, αλλά και ποια κρατικά νοσοκομεία δουλεύουν πρωί, ποια δουλεύουν πρωί-απόγευμα. Και ακόμα και αν είναι διακοπές, τώρα, μέσα στον Αύγουστο, να ξυπνήσει στις 11, πραγματικά, να πάει στις 12 και στις 1 να συνεχίσει τις διακοπές του, γνωρίζοντας ότι έχει χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές. Γιατί αυτό το εικόνα που θα δώσει στα 10 λεπτά, θα πάρουμε και τα παράγωγα και θα σωθούν 3 άνθρωποι.
0: Από μία μπουκάλα αίμα που θα δώσει ένα αιμοδότης.
1: Από τη μία μπουκάλα, από τα 10 λεπτά, που πραγματικά κάνει και καλό στην υγεία μας, όχι απλά δεν είναι επικίνδυνο, είναι απολύτως ασφαλές, εξάγουμε από το ολικό αίμα και τα αιμοπετάλια, που είναι πολύ σημαντικά για χημειοθεραπείες, για πολυτραυματίες, για πήξη και το πλάσμα. Άρα με 10 λεπτά που θα δώσουμε, θα σώσουμε 3 ανθρώπους. Δεν παρασκευάζεται το αίμα. Μπορούμε όλοι μαζί να σπεύσουμε τώρα τον Αύγουστο και πραγματικά να μηδενίσουμε την εποχική έλλειψη.
0: Έχει αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών?
1: Έχουμε καταφέρει, πέρα από το φαινόμενο των εποχικών έλλειψεων που δεν το έχουμε καταφέρει και το αντιμετωπίζουμε τώρα τον Αύγουστο ή πολλές φορές και το χειμώνα λόγω ιώσεων, έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά βήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι πολύ καλή υποσχετική για το μέλλον. Δηλαδή, καταρχήν, η εθελοντική αιμοδοσία έχει αγγίξει το 70% έναντι του συγγενικού περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συναρτάται ούτε να εξαρτάται η υγεία του κόσμου από το συγγενικό περιβάλλον. Δεν είναι σωστό να ζητάω στο συγγενή να δώσει αίμα. Άρα αυτό είναι μια συγκλονιστική διαφορά. 70% εθελοντικό αίμα, 30% του συγγενικού περιβάλλοντος. Ένα άλλο συγκλονιστικό στοιχείο που μάλιστα είναι των 2 τελευταίων ετών, με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια που δείξαμε, θέλει παραπάνω ενημέρωση, παραπάνω δουλειά από εμάς και εκστρατείες και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά κοιτάξτε, με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια είχαμε το μικρότερο ποσοστό στις νέες ηλικίες, 18 με 25. Το 24 ήταν το 10,84% του συνόλου. Το 26 είναι το 16,13%. Τι σημαίνει αυτό σε φυσικά νούμερα? 10.000 νέα παιδιά, 10.000, 18 με 25, γράφτηκαν στο Μητρό μας και γίνανε αιμοδότες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Αρκεί και εμείς να τον καλούμε, να τον εξηγούμε και να τον εκπαιδεύουμε. Επίσης, καταφέραμε της πρώτης φοράς τον αιμοδότη, ενώ το 24 ήταν 11%, να το φτάσουμε το 26-17%. Άρα έρχεται νέος κόσμος. Έχουμε καταφέρει συνολική εικόνα χώρας ικανοποιητική, επειδή το αίμα όμως δεν δίνεται ισομερός, τον Αύγουστο λείπουμε και δεν δίνουμε, είμαστε ακόμα αντιμέτωποι και πολλές χώρες στον δυτικό κόσμο με την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα. Θέλω να μας περιγράψετε πολύ γρήγορα για τον κόσμο που μας ακούει, ποια είναι η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης και να γραφτεί στα Μητρώα και να προστρέχει κάθε τόσο να προσφέρει αυτό το πολύτιμο αίμα.
1: Ξαναλέω ότι ποιούμε έκκληση πραγματικά, γιατί αν καταλάβει κανείς ότι με 10 λεπτά σώζει 3 ανθρώπινες ζωές, είμαι σίγουρο ότι θα σπεύσει ο κόσμος τώρα τον Αύγουστο. Πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 ετών και άνω των 50 κιλών. Να μην αυτοεξαιρεθεί, υπάρχουν μύθοι, ξέρει το προσωπικό, να του πει αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ελάχιστοι δεν μπορούν. Τίποτα δεν χρειάζεται. Το βράδυ, την προηγούμενη, να κοιμηθεί, επειδή μπορεί να είναι διακοπές, ας μην πιει αλκοόλ. Το πρωί να φάει ένα τοστάκι και να πιει λίγο νερό. Και χωρίς ραντεβού μπορεί να πάει σε νοσοκομείο ή σε κάποια εξόρμηση που μπορεί να δει στην ιστοσελίδα μας. 20 λεπτάκια θα του πάρει ένα ιστορικό ο γιατρός. 10 λεπτάκια κρατάει η αιμοληψία. Τρώει ένα κρακεράκι, πίνει ένα χυμό. Σώζει 3 ανθρώπινες ζωές και συνεχίζει τις διακοπές του.
0: Μάλιστα. Και κάθε πόσο μπορούν να δουν οι εθελοντές αιμοδότες αίμα? Κάθε 2 μήνα, νομίζω. Κάθε 2 μήνες.
1: Μπορούν με απόλυτη ασφάλεια και κάνοντας και καλό στην υγεία τους να δίνουν 3 φορές και 4 φορές το μήνα. Mm-hmm. Και παρακαλώ όλο τον κόσμο.
0: Το μήνα.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: 3 και 4 φορές το χρόνο.
0: Κάτι δεν μου άκουσε.
1: Όχι,
0: προς Θεού.
1: Με συγχωρείτε, μπορεί. Γλώσσα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: 3 φορές το χρόνο ή και 4 φορές το χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια και να μην πιστεύει στους μύθους. Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο, να έχει καλή αιμοσφαιρίνη. Μπορεί ο κοντρούλης να δώσει. Τα προβλήματα που έχουμε όλοι, αν τα έχουμε ρυθμίσει, πιεσούλα, ζάχαρο κτλ., δεν μας αποκλείουν. Τα τατουάζ μετά από 4 μήνες δεν μας αποκλείουν. Μην αυτοεξαιρεθούν. Καλό όλο τον κόσμο τώρα, μέσα στον Αύγουστο, να μηδενίσουμε για πρώτη φορά την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσάγκαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Η Έλενα Τσάγκαρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Έχει γίνει πρόοδος, το θυμάμαι τις προηγούμενες φορές, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι δύσκολα τα πράγματα, ασχολούμαστε με το θέμα της αιμοδοσίας. Θα την καλέσουμε κάποια μέρα την κυρία Τσάγκαρη να κάνουμε μια συζήτηση και συγκεκριμένα για, για τα αιμοπετάλια, που είναι μια άλλη διαδικασία. Ενδεχομένως είναι λίγο πιο. Ξενίζει λίγο περισσότερο τον μέσο άνθρωπο η διαδικασία αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμη για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε 2 και 22 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχόμαστε να κάνετε ό,τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει σε την αυριανή ημέρα, ακόμα και αν δεν έχετε καταφέρει να εκδράμετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν χωρίς να την ακούσουν. Καλησπέρα λοιπόν στο Μάκη που μπήκε στην παρέα, στη Μαρία και στο Βασίλη. Η Αθηνά μας λέει, πολύ σωστά τα λέει συνάδελφος, μπράβο. Φαντάζομαι αναφέρεσαι, κρίνοντας από την ώρα που το μήνυμα, ναι, στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σχετικά με την αιμοδοσία. Η Αθηνά είναι και εκείνη στο χώρο της υγείας και γνωρίζει από πρώτο χέρι. Έλεγα νωρίτερα και στο Θάνο, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με την κυρία Τσάνγκαρη, ότι με πολύ μεγάλη σημασία έχει και να δίνει αιμοπετάλια για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είναι λίγο πιο δύσκολη, σε εισαγωγικά πιο δύσκολη διαδικασία, λίγο πιο αντριχιαστική αν κάτσεις και την καλοσκεφτείς, ειδικά αν έχεις κάποια ευαισθησία με τις βελόνες κτλ. Υπάρχουν κάποιοι που δεν την αντέχουν τη βελόνα. Ρε παιδί μου, δεν βλέπουν τη βελόνα και παραλιποθυμίσουν. Εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως φυσικά και να δίνεις αίμα. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να δίνουμε αίμα, να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες για τους συνανθρώπους μας, και χωρίς καν να το δούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ιδιόν όφελος, το παιδί, που λέμε κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε και εμείς. Και χωρίς αυτή τη λογική, εγώ θα πω. Επειδή θα το χρειαστεί ο άλλος, ο διπλανός. Ο ξένος, όχι ο συγγενής μας απαραίτητα ή ο φίλος μας, ο άνθρωπος που δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Στάθης τι μας λέει, τα δημόσια φέτος λέει θα μείνουν με πάρα πολλές κενές θέσεις. Τα δημόσια πανεπιστήμια εννοεί, ποιος ο λόγος ύπαρξης των πανελληνίων, τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος των σχολών. Άσε τις πολύ υψηλή ζήτηση, γιατί αυτός που δεν έπιασε τη βάση της σχολής να οδηγείται σε πανάκριβα ή αμφίβολης ποιότητας προγράμματα κολεγίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, συνεργασία κράτους ιδιωτών μοιάζει και είναι πολύ πιθανό να βρουν τρόπο παράκαμψης της απόφασης, η οποία έτσι κι αλλιώς ισχύει για μόλις 3 ιδρύματα της Αθήνας, λέει ο Στάθης, σχετικά με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Λαζαράτο, αυτή την απόφαση για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άλλες καλησπέρες εδώ, περίμενε, γιατί έχουμε αρκετά. Καλώς τον Δημήτρη, καπετάνιε, λέει, στο νέο πρόγραμμα ελπίζουμε η καθημερινή πρωινή εκπομπή. Μην ελπίζει, Δημήτρη. Σαββατοκύριακο θα είμαστε πάλι εδώ πέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι εδώ στο θερινό πρόγραμμα πριν ξεκινήσει το καινούργιο πρόγραμμα στις 31 Αυγούστου. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, η ελλείψη στις ΔΕΔΙΕ και η φωτιά στη Χαλκιδική ιδιωτικοποιήθηκε και άρχισε τις περικοπές για την αύξηση της κερδοφορίας. Α, ότι σε ελλείψη στις ΔΕΔΙΕ ήταν και η φωτιά στη Χαλκιδική, οφείλεται εκεί. Δεν έχω δει κάτι αν έχει βγει σαν μετία της που ξέσπασε πυρκαγιά. Η Μαριάννα μας λέει, απίστευτο είναι ότι κάποιοι κράζουν τον νεαρό που βιντεοσκοπεί, εννοεί τον μοτοσυκλετιστή που παραλίγο να τον χτυπήσει το βιτιοφόρο που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλή στροφή. Όπως λέει και σε άλλα παρόμοια βίντεο, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη, μια πολύ καλή χρήση της τεχνολογίας αυτή, η κάμερα πάνω στο κράνος, για να πιστοποιείτε πώς ακριβώς, τι ακριβώς γίνεται και σε περίπτωση χτύπα ξύλο ατυχήματος, δυστυχήματος, να οι αρχές να μπορούν να διερευνήσουν τις συνθήκες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η Μαριάννα λέει ότι γιορτάζουν και τα δύο ονόματα της Άννας Μαρίας, της συνάδελφου που εκφώνησε. Η Μαριάννα λέει ότι γιορτάζουν και τα δύο ονόματα της Άννας Μαρίας, της συνάδελφου που εκφώνησε νωρίτερα το δελτίο των ειδήσεων. Μας άκουγε εκείνη την

0: Εντάξει, ένα τραγούδι θρύλος για τον Αύγουστο, έτσι, με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου, αυτό το κομμάτι, νομίζω πως λίγο πολύ για όλους. Τώρα εντάξει, αν κάποιοι είχαν διάθεση, ρε παιδί μου, να χορέψουν έτσι φτετέλεια, ας περιμένουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε απαραίτητη διακοπή, ώρα είναι 2:30 περίπου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Παραμονή 15 Αυγούστου. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε καμιά παραγγελιά, γιατί όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Επειδή είμαστε σε μια περίοδο που το μυαλό μας το έχουμε συνέχεια στον κίνδυνο της πυρκαγιάς και πάρα πολλές περιοχές της χώρας είναι και σήμερα σε ύψιστη, είναι πάρα πολύ ψηλός ο κίνδυνος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

και της ξηρασίας που αυτές προκάλεσαν και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα στην αγορά Δράμας. Έχουν εκεί, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι στην κατηγορία 3 η περιοχή σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Μια άλλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάλερο στη Λευκάδα κατασβέστηκε άμεσα σε μόλις 15 λεπτά χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα εκεί. Ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε στη Χάλκια Ναυπάκτου στην Αιτωλά Καρνανία. Έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι τα πράγματα και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη κινητοποίηση για φωτιά. Και αύριο θα είναι θηριλεώδης η άνεμη και επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην το παίζουμε μάγκες. Τώρα από τις 4 αναμένεται να αρθεί το απαγορευτικό απόπλου που ισχύει για τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τη Ραφίνα φεύγουν μόνο μέχρι Μαρμάρι τα καράβια λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Από το Πειραιά εκτελούνται κανονικά. Αρκετοί ταξιδιώτες φαντάζομαι σήμερα ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την δυσάρεστη κατάσταση να ξεκινάς διακοπές σου, να επιχειρείς να ξεκινήσεις τις διακοπές σου και να μην τα καταφέρνεις λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ψυχραιμία θέλει και όλα θα γίνουν. Δεν θα μιλήσουμε, είπαμε, για τα πολιτικά σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε και για τα βαριά τα θέματα της τα διεθνή, ας πούμε, τον πόλεμο, Ιράν, από εδώ, από εκεί. Ας τα αφήσουμε για λίγο αυτά σήμερα. Έχω όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την με την πολιτική πόλωση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας, στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από πολιτικούς και δημοσιογράφους, η λέξη της πόλωσης. Και φαίνεται ότι επιδρούν στην πολιτική πόλωση, μάλλον το τρίπτυχο της πολιτικής πόλωσης, το πώς επιδρά στις πεπιθήσεις, πώς επιδρούν μάλλον στις πεπιθήσεις η γενιά, ο τόπος και το φύλο. Υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ. Το φύλο αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για την πόλωση στην Ευρώπη, κυρίως στις νεότερες γενιές, όπου οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες διευρύνονται αισθητά. Η Ευρώπη εμφανίζεται βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε προοδευτικούς νέους και συντηρητικούς μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για την περίοδο 2002-2023 δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Οι πιο νέοι τοποθετούνται σταθερά πιο αριστερά από τους μεγαλύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ο πραγματικός διαχωρισμός δεν εξαντλείται εκεί. Το φύλο αναδεικνύεται εξίσου καθοριστικός παράγοντας, ιδίως στις νεότερες γενιές, όπου οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες διευρύνονται αισθητά. Φαίνεται πως και η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πόλωσης ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, με τη Βόρεια, τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη να ακολουθούν αρκετά διαφορετικές τροχές σε ζητήματα όπως η πολιτική τοποθέτηση, η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και η στάση απέναντι στη μετανάστευση. Με βάση τώρα τα δεδομένα, έγινε ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων στις τρεις περιοχές της Ευρώπης μεταξύ 2002 και 2023, επιβεβαιώνοντας το τρίπτυχο της πόλωσης. Ανάμεσα στους ερωτηθέντες από όλες τις ομάδες χωρών που εξετάστηκαν, οι νεότεροι τοποθετούνται σταθερά πιο αριστερά στην κλίμακα πολιτικού προσανατολισμού σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ωστόσο, ενώ οι πολιτικές πεπιθήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία ερωτηθέντων παρέμειναν σχετικά σταθερές, στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη καταγράφονται μεγαλύτερες διακυμάνσεις και μια σαφέστερη στροφή προς τα δεξιά κατά τους τελευταίους κύκλους έρευνας. Οι πιο νέοι στην Ανατολική Ευρώπη όμως μετατοπίζονται προς την αντίθετη κατεύθυνση, υποδηλώνοντας ένα αναδυόμενο χάσμα μεταξύ γενεών στον πολιτικό προσανατολισμό εντός της περιοχής συγκεκριμένης.
Τα πρότυπα αναφύλω στο πολιτικό προσανατολισμό ποικίλουν επίσης σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Οι μεγαλύτερες ηλικία άνδρες και γυναίκες ακολουθούν γενικά την ίδια ιδεολογική τοποθέτηση με την πάροδο του χρόνου. Ευρύτερα χάσματα μεταξύ των δύο φύλων συναντάμε αντιθέτως μεταξύ των πιο νέων. Πιο έντονο χάσμα παρατηρείται στη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι νέες γυναίκες τοποθετούνται σταθερά πιο αριστερά από τους νέους άνδρες. Με την πάροδο του χρόνου, πιο αριστερή στάση εξακολουθούν να έχουν οι νέες γυναίκες και στην Ανατολική Ευρώπη, αν και σε γενικές γραμμές φαίνεται ιδεολογικά να ευθεγραμμίζονται κάπως με τους νέους άνδρες. Αντιθέτως, μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι πολιτικές απόψεις των νεαρών γυναικών, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Αυτές οι μεταβολές συνέπεσαν με σημαντικά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης μιας μέτριας στροφής προς τα δεξιά κατά την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και μιας στροφής προς τα αριστερά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 2020. Σε όλες τις περιοχές, τους κύκλους ερευνών και τις ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες εκφράζουν σταθερά μεγαλύτερη ανησυχία για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τους άνδρες. Το μέγεθος αυτό του χάσματος διαφέρει μεταξύ των περιοχών και ανάλογα με την ηλικία. Μέτριες διαφορές στην ανησυχία για το κλίμα παρατηρούμε μεταξύ των γενεών, αν και τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι οι πιο νέοι ανησυχούν περισσότερο. Χαρακτηριστικά στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, οι ερωτηθέντες μεγαλύτερης ηλικίας συχνά αναφέρουν επίπεδα ανησυχίας ίσα με αυτά των νεότερων ομάδων ή και ελαφρώς υψηλότερα. Συνολικά, η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή εμφανίζεται είτε σταθερή είτε σταδιακά μειούμενη στις περισσότερες δημογραφικές ομάδες. Ωστόσο, ενώ το χάσμα μεταξύ των φύλων στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες παραμένει σχετικά μικρό, είναι σημαντικά ευρύτερο μεταξύ των νεότερων ηλικιών, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη. Να δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία για τη μετανάστευση. Οι διάφορες πολιτικές στάσεις απέναντι στη μετανάστευση διαφέρουν περισσότερο ανά περιοχή παρά ανά φύλο και γενιά. Οι απόψεις φαίνεται να έχουν μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου πιο ουσιαστικά στην Ανατολική Ευρώπη. Η ανοχή στη μετακίνηση πληθυσμών μειώθηκε κατά την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης 2015-2016, ενώ στη συνέχεια υπήρξε μια αξιοσημείωτη αλλά σχετικά βραχύβια αύξηση της ανοχής γύρω στο 2020. Αυτό το κειμενόμενο μοτίβο ενδέχεται να αντανακλά τις μεταβαλλόμενες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένες της πανδημίας και της επακόλουθης εκτόπισης Ουκρανών μετά την έναρξη του πολέμου στη χώρα τους το 2022. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σιγά σιγά φτάνουμε στις 3 παρά τέταρτο και στην επόμενη διακοπή για διαφημίσεις. Και σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, οπότε και θα εγκαταλείψουμε, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στις 3 και για όλη την άλλη εβδομάδα θα κρατήσουμε μια απόσταση από το μικρόφωνο, ώστε να πάρουμε και εμείς την ανάσα που μας αναλογεί με τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος της ακροατής, ο Κώστας, μου λέει γίνονται συνέχεια τέτοια στους δρόμους, σαν αυτά που έβγαλε ο μοτοσυκλετιστής. Το ξέρουμε. Νομίζω στοιχειοδός το έχουμε κυκλοφορήσει και σε αστικό περιβάλλον, αλλά και σε δρόμους ευρύτερα στη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γενικά οι Έλληνες οδηγούν επιθετικά. Δεν μπορούν να ανεχτούν, να δεχθούν ότι θα πάνε λίγο πιο σιγά γιατί πάει το μπροστινό όχημα και θέλουν οπωσδήποτε να το προσπεράσουν, ακόμα και αν οι συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές. Να προσπεράσουν για να πάνε μισή ώρα νωρίτερα, για να φτάσουν μισή ώρα νωρίτερα για το φαγητό, για τον καφέ, για οτιδήποτε. Γενικά οδηγούμε επιθετικά. Γενικά οδηγούμε απρόσεκτα. Γενικά οδηγούμε με την ψευδαίσθηση ότι το έχω. Εγώ ξέρω. Δεν θα μου τύχει εμένα. Γι' αυτό άλλωστε και πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα και η κοινωνία μας το σοβαρό φόρο αίματος στην άσφαλτο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξανάμα τα λέμε και εμείς και οι αρμοδιότεροι ημών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Το αυτή δεν υδρώνει. Πάει να γίνει μια μικρή, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αλλά είναι στο, πώς να σου πω, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας αυτό το δεν θα μου τύχει εμένα, ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω πώς να το χειριστώ. Εγώ το γεννήθηκα με ένα τιμόνι στα χέρια. Ξέρω τι θα κάνω. Ακόμα και πιο έμπειρος οδηγός, και είτε μιλάμε για αυτοκίνητο, είτε μιλάμε για νταλίκα, είτε μιλάμε για μηχανή, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε όχημα, ακόμα και πιο έμπειρος μπορεί να την πατήσει. Ακόμα και τον πιο έμπειρο μπορεί να τον προδώσουν τα αντανακλαστικά του, το όχημά του, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και είναι μια κατάσταση στην οποία εσύ θες να το παίξεις Άρτον Σένα στους δρόμους στην επαρχιακή τάδε οδό, θες να το παίξεις υπόδειξη ασφάλτου, και αν σου τύχει κάτι, χτύπα ξύλο, δεν το εύχομαι ούτε για τους πιο απρόσεκτους ούτε για τους πιο ανόητους οδηγούς, θα πάθεις εσύ ζημιά, θα τραυματιστείς, θα μείνεις ανάπηρος ή θα χάσεις τη ζωή σου. Ο άλλος απέναντι τι σου φταίει? Αυτός ο μοτοσυκλετιστής που είδε μπροστά του ξαφνικά το βιτιοφόρο και κατάφερε τελικά, δεν υπήρξε πρόσκρουση. Εάν ήταν αυτοκίνητο και τον έβρισκε και τον σκότωνε, τι να το κάνω μετά εγώ, το συγγνώμη, βιαζόμουν, οτιδήποτε άλλο. Το να αφαιρείς μια ζωή με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα το κουβαλάς μέσα στην ψυχή σου για πάντα, μέχρι να πεθάνεις. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989, στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και εσείς εδώ με τις καλησπέρες σας και τις δικές σας εκτιμήσεις για όλα όσα ακούγονται, για όλα όσα λέμε. Καλησπέρα στο Μάκη για τους δημοσιογράφους. Λέει που έλεγες νωρίτερα, τι έλεγα εσύ Μάκη για τους δημοσιογράφους? Τα καλύτερα παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά, μακριά και αγαπημένοι. Αυτοί λέει που παρουσιάζουν τα αθλητικά είναι ακόμα χειρότεροι, ανάλογα με το κανάλι που δουλεύουν, ακολουθεί και το ανάλογο γλύψιμο, λέει, στον πρόεδρο και στην ομάδα του κτλ. Λέει ο Μάκης. Με τα οπαδικά τα έχεις τώρα εσύ, έτσι, επειδή είχαμε αυτές τις μέρες τις ομάδες μας που παίζανε μπάλα. Χθες νομίζω και ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. 3-2 έχασε από την Άντερλεχτ στην Ολλανδία. Είχε χάσει και 0-1 εδώ στην Τούμπα. Συνεχίζει το conference, αν δεν κάνω λάθος. Ο Στάθης λέει από το πουθενά εμφανίζεται ο κίνδυνος πολλές φορές, αν όμως προσέχεις και δεν τρέχεις συνήθως προλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σου τύχει και να είσαι εσύ ο 100% προσεκτικός, να είσαι εκνευριστικά προσεκτικός και να την πατήσεις κάποια στιγμή. Ίσως μπορεί να φταίει κάποιος άλλος, μπορεί να φταίει και ένας παράγοντας άσχετος. Εγώ με τη μηχανή έχω πατήσει λάδια και έχω φύγει. Και νομίζω δεν υπάρχει μοτοσυκλετιστής που δεν καταλαβαίνει ότι είναι ένας εφιάλτης. Μια-δυο σταγόνες λάδι στο δρόμο, από κάπου να έχουν στάξει, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Λοιπόν, εδώ μας λέει ο Γιώργος για τη φωτιά στη Χαλκιδική, ότι ήταν κλαδιά δέντρου μόνο σε καλώδια, γιατί υπάρχουν πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων. Ναι, δεν το έχω δει, για να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το αποκλείω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει αποδείξει ότι έχει γίνει στο ποδάρι και όλη αυτή η υπόθεση της ηλεκτροδότησης και με τα αεολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες, ενώ θα μπορούσαν να είχαν υπογειοποιηθεί τα δίκτυα και να έχουμε μια στοιχειώδη ασφάλεια. Τα έχουμε πέρασει μέσα από τα δάση, με αποτέλεσμα να γίνεται όλη αυτή η ζημιά, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι οι δύσκολες συνθήκες, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στην Δήμητρα που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στο θέμα των πυρκαγιών, έτσι Δήμητρα? Το εκλαμβάνω, αν διόρθωσέ με, έτσι, άμα είσαι ακόμα στην παρέα. Καλησπέρα και στον Γιάννη που μπήκε στην παρέα. Τι ρωτάς, αν ναι, αίρεση, βγήκε. Αν ρωτάει αν βγήκε από το νοσοκομείο Μητσοτάκης που έπεσε με το ποδήλατο. Ναι, αίρεση, δεν έκατσε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Μια ακτογραφία έκανε και έφυγε. Εντάξει. Δεν είναι, γιατί μετά από δύο μέρες νομίζω έχει και ρεπορτάζ ότι πήγε κανονικά και έκανε το πρόγραμμά του, τον μπάνιο του κτλ. Δεν είχε. Είναι και φύτο ο πρωθυπουργός. Καταλαβαίνεις, το σώμα όσο πιο δουλεμένο είναι και πιο γυμνασμένο, τόσο πιο γρήγορα επανέρχεται και από τους τραυματισμούς. Αυτό νομίζω είναι κανόνας. Δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Εγώ, ας πούμε, που δεν πολύ γυμνάζομαι, θα θέλω άλλο, έχω άλλο χρόνο έτσι, που θα περάσει ο τραυματισμός στον νόμο. Ο πρόεδρος που γυμνάζεται, φυσικά το ξεπέρασε πιο γρήγορα. Μη σου πω ότι και το μπάνιο φυσικά θα βοήθησε. Στη θάλασσα. Έτσι, στη θάλασσα. Λοιπόν, καλησπέρα τελευταία για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και πιθανότητα δεν είναι και το τελευταίο πακέτο μηνυμάτων. Ο Μάκης μου λέει ότι έχει στείλει και ένα mail για το θέμα της αιμοδοσίας. Θα το κοιτάξω, Μάκη. Νάτος, μας λέει, επειδή είμαι θελοντής αιμοδότης, ναι, στο Σισμανόγλιο, λέει, πριν 3-4 χρόνια υπήρχε και απογευματινή αιμοδοσία 6,5-8,5 που βόλευε τους εργαζόμενους, η οποία καταργήθηκε λόγω έλλειψης προσωπικού. Ναι, είναι ζητήματα αυτά. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στα νοσοκομεία. Έχεις δίκιο σε αυτό. Το έχω ξανακούσει και από άλλους θελοντές αιμοδότες. Και σίγουρα θα έπρεπε να διευκολύνονται οι άνθρωποι που επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να δίνουν σε μόνιμη βάση αίμα, για να μην υπάρχουν οι ελλείψεις ούτε καν την καλοκαιρινή περίοδο. Εκ των πραγμάτων είναι πιο δύσκολη περίοδο στο καλοκαίρι και πιο δύσκολες συνθήκες και πιο δύσκολο να πάει κάποιος να δώσει αίμα, πιο εύκολο, πιο δύσκολο θα το πάρει απόφαση.
Λοιπόν, καλησπέρα, τελευταία καλησπέρα για τον φίλο μας, τον ο Γιάννης, έτερος Γιάννης, ακόμη ένας Γιάννης, δεν είναι κανένα σπάνιο όνομα. Καλησπέρα μας. Γιάννη, τώρα σε έπιασα όμως. Για τον Τσίπρα, λέει, δεν είπες. Είναι ο φίλος Γιάννης που στέλνει πάντα το μήνυμα, για δεν είπα για τον Τσίπρα. Είπα στην αρχή για τον Τσίπρα. Και για την αναφορά του ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, όπως έλεγε ο Μπίσμαρκ, είναι η πολιτική είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Το πήγε ένα βήμα μπροστά. Διόρθωσε τον Μπίσμαρκ, τον συμπλήρωσε, μπορείς να πεις. Γιατί έτσι είναι τα πολιτικά μεγέθη στην Ελλάδα. Μπορούν να προσθέσουν στη διεθνή πολιτική σκέψη. Γιατί όχι. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι.

0: Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση τα βράδια του Αυγούστου όλο και κάπου μας έχει συναντήσει. Να ξεγελιέσαι πως υπάρχει Αθανασία. Ενδεχομένως σε νεότερες ηλικίες βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Στην ηλικία του Θάνου, ας πούμε, για παράδειγμα. Το έχεις νιώσει ποτέ ένα βράδυ έτσι καλοκαιρινό ότι υπάρχει Αθανασία?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε παλαιότερα όταν ήσουν πιο μικρός. Τίποτα ποτέ. Ποτέ δεν έφαγε. Ποτέ δεν. Τι? Θα πεθάνουμε όλοι. Όχι τίποτα άλλο. Δουλεύει τώρα, δουλεύει και την άλλη εβδομάδα και το έχει πάρει από κάτω. Άνθρωπο και ώρα, έτσι. Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Χθες τελειώνοντας την εκπομπή είχαμε βρει εδώ ένα... είχαμε βρει εδώ όπως ψάχνω διάφορα και στο διαδίκτυο έβλεπα μια έρευνα και έλεγα του Θάνου, αχ δεν πρόλαβα να το πω αυτό, έχει πολύ τέτοιο, για το ποια ώρα το σώμα ζητά περισσότερο σεξ. Γιατί χαμογελάς? Παραδοσιακά θα ρωτήσω το βράδυ η ώρα για το σεξ, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι από καθαρά βιολογική σκοπιά οι πρωινές ώρες παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα για τη σεξουαλική επιθυμία. Γιατί ο οργανισμός έχει μόλις ξεκουραστεί και σημαντικές ορμόνες βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με το τέλος μιας κουραστικής μέρας. Δεν υπάρχει ώρα βέβαια για κάτι τέτοιο, αλλά σου λέει βιολογικά τώρα. Γιατί λέει το προέχει το προβάδισμα? Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το ανθρώπινο σώμα δεν παραμένει αδρανές. Συμβαίνουν σημαντικές βιολογικές και ορμονικές μεταβολές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε όταν ξυπνάμε. Στους άνδρες, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η τεστοστερόνη. Τα επίπεδά της είναι συνήθως υψηλότερα τις πρωινές ώρες και η συγκεκριμένη ορμόνη συνδέεται με τη σεξουαλική επιθυμία και λειτουργία. Αυτό αποτελεί μια από τις βιολογικές εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρκετοί άνδρες αισθάνονται μεγαλύτερη ερωτική διάθεση μετά το ξύπνημα. Περίμενα να δω το βλέμμα της. Μπήκε αμέριμνη μες στο στούντιο. Έτυχε και μου έπεσε στα μάτια μου μπροστά μου μια έρευνα για το πότε λέει το σώμα θέλει περισσότερο σεξ.
2: Fake news.
0: Fake news είναι όλα αυτά. Τώρα πρέπει να βάλουμε και λαϊδόνι. Κάνει καλό. Λοιπόν, αυτά και με τις σοβαρές. Όριστε, είχα κι άλλη.
2: Πες, παιδί μου, σε καταπιέζω. Δεν είμαι εδώ. Πάρε το χρόνο σου. Άμα θες άλλη μια ώρα, στη δίνω.
0: Γκουρού τη. Άμα είναι κυμπάρης ο άνθρωπος, άμα είναι κυμπάρης. Γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπουν το τέλος του καπιταλισμού. Κρατιέται να μην γελάσει. Λες τελικά οι γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης να είναι κομμουνιστές? Είσαι κομμουνιστής, παιδί μου, που λέγεις την ταινία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ ωραίο κλίμα εδώ στο Alpha Radio 989. Έστω και αν δουλεύουμε 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου.
2: Εγώ θα το κάνω κάθε χρόνο.
0: Λέγε τέτοια εσύ, λέγε τέτοια και νιώσου. Θα φροντίσουν κάποιοι.
2: Είναι σαν να δουλεύεις και κάνεις διακοπές μαζί.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Όπως το λες, Αφροδίτη, όπως το λες.
2: Άρα ένας μήνας.
0: Δεν καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις τον Αύγουστο στην Αθήνα.
2: Α πω, και ειδικά τώρα εγώ που είμαι στο θυμάρι. Ξυπνάω το πρωί. Κάνω κάτι.
0: Κάνεις τη βουτιά σου.
2: Και βόλτα σκύλους και τέτοια. Βουτιά, ντους, έρχομαι και κοίτα, συγγνώμη κιόλας, με μαγιό.
0: Με μαγιό. Να την.
2: Και μετά ξαναγυρίζω εκεί.
0: Και μπέρα προχθές μου προκύξανε που ήρθαμε μια βερμούδα, καταλάβες. Και μην πάνε καλά στο βάρος δημοσιογράφος και με τη βερμούδα. Πρόσεχε. Εντάξει παιδιά, εδώ είμαστε. Το άλλο το χαμογελάκι που ακούτε είναι η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνη που μπήκε για το δελτίο των ειδήσεων. Τώρα είναι κλίμα αυτό τώρα που αφήνουμε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα και Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Τσιμίδης, μουσικές επιλογές, αλλά έκανα πολλά πειράγματα σήμερα γιατί μου είπε χθες, βγάλ' το από μέσα σου και σήμερα το έβγαλα. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου για το δελτίο των ειδήσεων. American Bar που την κάνετε την εκπομπή.
3: Ελείπει ο κόσμος διακοπές τώρα.
0: Ναι.
4: Πάντως... Είναι κάποιοι τυχεροί που λείπουν, κατάλαβες.
0: Και κάποιοι τυχεροί που μας ακούνε όμως. Βάλτε και μπορεί να το
4: σωστό
0: και
4: αυτό, σωστό και αυτό.
0: Οι άλλοι από του νομίσματος. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά Αφροδίτη Σιμίτη. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα επιστρέψω εδώ στο μικρόφωνο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Την άλλη εβδομαδούλα λέω να κάτσω λίγο. Με την άδειά σου πάντα. Καλά να περάσετε. Η φώτιση της Παναγιάς μαζί σας.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εγκαταλείπουν με κάθε μέσο το λεκανοπέδιο οι αδιούχοι του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια όλης της χώρας. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τις 4, καθώς αιρέται το απαγορευτικό απόπλου. Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Γεμάτα να χωρούν τα κτέλ προς την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα Ακτίου Πρέβεζας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 ατόμων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά για την απομάκρυνση των συντριμμιών, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων στο οδικό δίκτυο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής και αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπηρώσεων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο που προκλήθηκε χθες εναντίον συνεργείου τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε την πυρκαγιά. Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, τα οποία απείλησαν και εξύβρισαν, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν το μικρόφωνο και το κινητό από δημοσιογράφο, προκαλώντας φθορές. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 59χρονος που φέρεται να προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σίδνο Θεσσαλονίκη σε διάστημα 3 ημερών. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν στη χώρα. Κατατέθηκε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής εισαγγελικής πρότασης. Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη, όπως τονίζει, από την Ελλάς έλλειψη αυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο. Στον διεθνή χώρο σε επιφυλακή βρίσκεται η Θέουτα, με Ισπανία και Μαρόκο να ενισχύουν δραστικά τη φύλαξη των συνόρων του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική εν μέσω φόβων για ένα νέο μαζικό κύμα μετανάστευσης. Χιλιάδες μέλη των Ισπανικών και Μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην περιοχή, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική απόπειρα εισόδου στη Θέουτα. Σε αναστολή μέχρι αύριο το πρωί, πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Η συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες λόγω της στέφρας στην ατμόσφαιρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτήν την ώρα οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Μπρο, τι συμβαίνει!

αν δεν είναι αυτό τραγούδι διακοπών, ποιο είναι? Alpha Radio 989, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, καλό ταξίδι. Καλή Παναγιά, από μένα δεν θα ακούσετε, γιατί αυτή την ευχή δεν την έμαθα όταν ήμουν μικρούλα. Δεν ξέρω, μετά προέκυψε σαν τον Καλοπαράδεισο. Οπότε δεν την αναγνωρίζει το σύστημά μου. Δεν μου αρέσει κιόλας, κάπως ακούγεται. Γιατί έχει και αυτό, ότι αν είναι καλή Παναγιά, υπάρχει κακή Παναγιά, το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο. Δεν γίνεται. Δεν κολλάει. Τέλος πάντων, καλά να περάσετε. Καλό τριήμερο, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν αύριο. Αλλά από σήμερα τα λέμε, θα χαθούμε. Όχι για πολύ. Σκασμένη είμαι και ταυτίζομαι απόλυτα με τους ανθρώπους που περίμεναν πώς και πώς τη σημερινή μέρα. Εδώ ξέρουμε πολλούς, μετρούσαν ανάποδα και πήραν την κρυάδα σήμερα το πρωί με το απαγορευτικό. Το οποίο είναι μεγάλος πόνος, γιατί εντάξει, πια δεν είναι και τόσο απλό. Δηλαδή, έχεις πάρει εισιτήρια, έχεις κλείσει ξενοδοχεία. Το ίδιο έγινε και το Άγιο Πνεύματος, νομίζω τότε. Δεν ήταν που είχε πάλι απαγορευτικό. Τέλος πάντων, και άκουγα τώρα διάφορα ρεπορτάζ ραδιόφωνα με ανθρώπους που είναι εκεί και περιμένουν και ελπίζουν. Αυτές τις τρεις μέρες είχαμε. Και ναι, λογικό, βέβαια. Από την Τετάρτη έχουμε πει θα βγει απαγορευτικό. Φύγετε τώρα. Καλύτερα να σας βρει εκεί. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, που είστε, τι κάνετε? Φαντάζομαι όλοι λίγο έτοιμοι να κατεβάσετε ρολά. Τα έχετε κατεβάσει ήδη? Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να στείλετε κανένα μήνυμα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 στο Viber και on air at alpharadio989.gr για τα mail σας. Εδώ ως τις 2 ο Θάνος Μπούπας και Αφροδίτη Σμίτη με μαγιό. Όχι, το λέω γιατί είναι από τις μέρες αυτές που αν φοράς μαγιό από μέσα νιώθω ότι δεν δουλεύεις. Μα έτσι κι αλλιώς αυτή η δουλειά είναι λίγο δουλεύω, δεν δουλεύω. Για αυτή τη δουλειά που κάνουμε θεωρώ ότι πληρωνόμαστε, για τις μέρες που βαριόμαστε. Τις άλλες είναι τέλειο. Σαν σήμερα. Για βρε το φωνάξτε ένα όλε να δω που είστε, τι κάνετε. Τραγούδια διακοπών σήμερα, γιατί αυτό δεν είναι.

σε Comes in Colors Everywhere. Αλφα Radio 989, 3 και 4 Παρασκευή, Παρασκευή. Παρασκευάρα δηλαδή για την ακρίβεια. 14 Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης αυτής γιορτής. Χαιρετισμούς έχετε από την Λιάννα. Άλλη Λιάννα είναι αυτή, δεν είναι από τα Κρέστενα. Είναι η Λιάννα με τη Μίλη που πηγαίνουν στην Καρδαμίλη. Τέλειο. Η Μίλη είναι σκυλάκος και μου έστειλε και φωτογραφία με τη ζώνη της δεμένη στο πίσω κάθισμα, γιατί έτσι είναι σωστή σκυλογόνη. Μην το γελάτε, σε λίγα χρόνια θα είναι και αυτό υποχρεωτικό. Νομίζω από τώρα είναι. Υπάρχει πρόβλεψη στο ΚΟΠ για πρόστιμο αν έχεις τα ζώα, ειδικά τα σκυλιά, ελεύθερα μέσα στο αυτοκίνητο. Για τη δική του ασφαλεία και τη δική σου, γιατί λίγο να σου φύγει. Εδώ φίλου είχε φύγει από το παράθυρο και πάει το σκυλί. Οπότε το νου σας δεμένα και τα σκυλιά. Τα σκυλιά δεμένα που λέει αυτό. Ο αέρας τώρα, αυτό δεν είναι και πολύ διακοπών, αλλά θα είναι αυτόν των διακοπών που θα τον χαρακτηρίσει, θα τις χαρακτηρίσει ο δυνατός αέρας που έχει διαλύσει φέτος τις Κυκλάδες. Και θα το στείλουμε στην Άνδρα, στο φιλενάδο που κάθεται και παίζει Scrabble. Τι αν κάνει με τέτοιο αέρα εκεί τώρα στην Άνδρα, έχει. Και όταν δεν έχει αλλού, φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Wild is the wind. Ωραίο όμως, ε. Φρεσκαρισμένο το 2010.

0: Very wild is the wind. Δεύτερη μέρα στα κόκκινα. Πραγματικά είναι πολύ αέρας γερός. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και χτες. Αν οδηγείς σε μεγάλο φόρο και έχεις κανένα ελαφρύ αυτοκίνητο, έχει το νου σου και τα δύο χέρια στο τιμόνι. Οπωσδήποτε. Σου σκάει ρηπή και φεύγει κανονικά. Αν είσαι και λίγο αφηρημένος, αν έχεις και το ένα χέρι και το άλλο κρατάς φραπέ, φρέντο, sorry κιόλας. Αλλά ναι, δεν έχει πλάκα καθόλου. Από ό,τι βλέπω όμως εσείς που στέλνετε μηνύματα, πολύ το ευχαριστιέστε. Που είναι η φάση να φύγετε να πάτε αλλού. Που λέμε όλοι εμείς που μένουμε εδώ ή λίγο πιο έξω από το κέντρο της Αθήνας. Λέει, εγώ κάθομαι σπίτι, λέει ο Ντάνη, να κάνω παρέα στα ζωάκια. Μπράβο ρε Ντάνη, και να τα φροντίζω. Σκυλί, γατί και πουλιά. Ενώ οι άλλοι λείπουν για διακοπές. Σύζυγος με το μικρό σκυλί μας και τα μεγάλα παιδιά. Χαίρομαι την ησυχία στο σπίτι και στην άδεια Αθήνα. Ναι, μ' αρέσει που το κάνεις, θυσιάζεσαι κιόλας. Αλλά πες ότι την καλύτερη σου τώρα, τους ξεφορτώθηκες όλους. Και ο Νίκος λέει, καλησπέρα. Πώς και πώς περίμενα αυτή τη μέρα να φύγουν όλοι αυτοί που θέλουν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Καλά, αυτά τα κλεισέ κάποια μέρα των διακοπών να τα πούμε και αυτά, έτσι να τα ξορκίσουμε. Να φύγουν αυτοί, να μείνουμε εμείς οι λίγοι εδώ, να ευχαριστηθούμε την Αθήνα. Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή παραμονή στο λιμάνι. Ελπίζω να κόψει γρήγορα ο αέρας και να φύγετε γρήγορα. Αυτά σας λέει ο φίλος σας ο Νίκος. 4 ώρα θα έχουμε νέα ενημέρωση για το τι θα γίνει στα λιμάνια. Και υπάρχει μια ακτίνα αισιοδοξίας, ακτίδα αισιοδοξίας, από την έννοια ότι μάλλον θα κόψουν, λέει, οι αέριδες, αλλά τέλος πάντων περιμένετε.
1: Δεν πέθανε κανείς από έρωτα.
2: Πέθανε ο Ζακ Μπρέλ. Δεν ξέρετε εσείς από έρωτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
6: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Σταματήστε, ό,τι κάνουμε. Ναι, ό,τι κάνουμε, και εγώ σταμάτησα. Ότι είδα το μήνυμα της Ήλια εδώ. Ηλίας, Ηλία Ντάρλινγκ, από το Τορόντο. Βγάλα, Παναγία μου, τι ώρα είναι εκεί? Μου λέει 8.30 το πρωί και έχουμε 18 βαθμούς. Ανατρίχιασα ολόκληρη. Εντάξει, πολύ γκρινιάζουμε για 14 Αυγούστου. Μια χαρά είμαστε από θερμοκρασία. Ο αέρας μόνο μας έχει ξεκάνει. Και κυρίως η αγωνία για αυτές τις εικόνες και για το τι άλλο μπορεί να συμβεί, τι άλλο μπορεί να καεί. Και ο πόνος για μέρη που έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε δει κατά πράσινα, υπέροχα, και κάθε φορά να ρωτιόμαστε αν θα τα ξαναδούμε έτσι. Τέλος πάντων, το κατεμοιάζει.

μιλάγαμε πριν για αυτές τις ευχές τις καινούργιες που δεν τις ξέραμε εμείς όταν πήγαμε σχολείο, ας πούμε, το «Καλή Παναγιά», «Καλό Παράδεισο» και τέτοια. Και ο Λονίδας πάντα. Πολύ γιατί δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο. Αλλά πέρα από τον «Καλό Παράδεισο» που λέει, εντάξει, το θέμα είναι που βρίσκεται ο Μπόβι ή που δεν βρίσκεται, άστο αυτό. Η άλλη ευχή που σου είπε. Πού ήταν, την έχασα το βρω. Α, έχει αλλάξει λέει το πόπολο ευχή. Οι boomers λένε «καλό παράδεισο». Αυτοί που τέλειωσαν γυμνάσιο λένε «καλό ταξίδι στο φως». Άλλο είναι το θέμα μας. Τώρα η «Καλή Παναγιά» και λέει Πασχαλίνα. Εγώ γελάω πάντως με το «Καλή Παναγιά». Όπως και με το «Καλή Αυριανή». Άλλο και αυτό. Και αυτό καινούριο είναι. Δεν το έχω ακούσει. Μπορεί να είναι το πικόρι, παιδί μου, και να έφτασε και στην Αθήνα. Γιατί και εγώ τελευταία το ακούω το «Καλή Αυριανή». Τι «Καλή Αυριανή». «Καλή Αυριανή». Εντάξει, έχει μια λογική, αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Τέτοια θα λέμε σήμερα. Παρασκευή, Παρασκευή. Και πού είναι αυτό που του είπε η ταμεία στο σούπερ μάρκετ, μισό λεπτό, με το «Καλή Αυριανή». Και εκείνος άκουσε «Καλή Επιλογή» και είχε, πάλι, είχε πάρει μια, πώς λέγεται, γραέριο, μπάλα, πώς λέμε, κόλλησα, φιάλη γραέριου. Και τη λένε μάλλον καλύτερη.

Alfredo Zitarrosa.

0: He is here, Alfredo Zitarrosa.
1: He is here, Alfredo Zitarrosa. Εδώ θα μείνουμε, ναι, να φυλάμε τα κουνούπια. Να έχουν κάτι να φάνε τα καημένα. Όλα λέει έχουν μαζευτεί στην Ανατολική Αττική. Δεν θα πανικοβληθούμε και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν και προσπαθούν. Κάνουν πολύ φιλότιμες προσπάθειες. Ας κάνουμε ότι δεν. Και μαθαίνω τώρα ότι οφείλεται, λέει, αυτή η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου και του πληθυσμού των κουνούπιών στον Ντάνιελ. Ό,τι βρίσκουμε τώρα το φορτώνουμε στον Ντάνιελ. Πυρουέτα, πάω κατευθείαν Λευκάδα, μπαίνω σε τουριστικό καραβάκι από αυτά που κάνουν τις εκδρομές. Όπως έκαναν εδώ οι φίλοι μας και μας στέλνουν φωτογραφίες που κολυμπάνε τώρα στην Άτοκο, αυτό το ακατοίκητο νησάκι. Μόνο ακατοίκητο δεν είναι, γιατί κατοικείται από χιλιάδες οικογένειες γουρουνακίων υπέροχων, πολύ ήρεμων, που κολυμπάνε μαζί σου. Και τώρα μας έχουν στείλει φωτογραφίες που κολυμπάνε με τα υπέροχα γουρουνάκια στην Άτοκο και στα τυρκουάζ νερά. Τι ωραία.
2: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
3: Έπια.
2: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
3: Ποια επικοδομητικά?
2: Αυτά που πετάνε.
3: Αποδημητικά.
2: Έστω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην κολύμβηση.
6: Κολύμβηση, αμάν.
5: Ναι.
6: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κολύμβι?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

0: Έλα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα. Αλλά απλώς το βλέπω εδώ μπροστά μου και κάπως μου κάνει εντύπωση αυτό που βλέπω. Νομίζεις βλέπω εκεί κάτω που μου δείχνεις τώρα.
1: Τι λέει?
0: Τέλος πάντων, αυτό θα το λύσουμε αλλιώς. Θάνος Μπουπά στη ρύθμιση του ήχου, στην έξτρα βοήθεια από το κοινό. Και στις διάφορες τρελές ιδέες που προκύπτουν. Λοιπόν, τι διάβαζα λοιπόν τώρα στο News 24-7 και κάπως, ναι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά απ' την άλλη δεν γίνεται να μην το πεις και να μην σου κάνει εντύπωση για την αρκουδότρυπα που ακυρώνεται η προβολή της ταινίας στην Αιγέλεια μετά από ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις. Κυριακή 16 Αυγούστου ήταν η προβολή της ταινίας Αρκουδότρυπα, μεθαύριο, στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής, στο Δήμο Αιγαλίας. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η απόφαση για την ακύρωση της προβολής ελήφθη μετά από ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας. Τώρα αυτό... Τέλος πάντων, οι ίδιοι πάντως σπέβδουν να διευκρινίσουν ότι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις δεν εκφράζουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, σεβάστηκαν τις αντιδράσεις τους και δεν θα προβληθεί η ταινία. Δηλώνουν όμως αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν την προβολή της Αρκουδότρυπας, αναζητώντας νέα ημερομηνία και διαφορετική τοποθεσία. Ναι, τώρα εντάξει, είπαμε, αλλά και όχι. Στο News 24-7 το διαβάζω. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πάτε εκεί. Και έχει και ολόκληρη την ανακοίνωση των διοργανωτών. Και όμως συμβαίνουν ακόμα αυτά. Hey. Now just get in. And close the door.

0: είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αχ, τρελαίνομαι, μαρούσκα, δύο ντράι.
3: Ναι.
2: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
3: Ό,τι κι εσείς.
2: Κάν τα τέσσερα.
4: Βυζλότσα καλυγκαλίσκα με σκατόρι μη γιας βιλαζάλας.

Concrete Blonde, Mexican Moon, στην αέρα του Alpha Radio 989 και έχουν δίκιο ξενιτεμένοι. Για εμάς που ζούμε μακριά από την πατρίδα, αυτές οι μέρες που εδώ που μένουμε δεν σημαίνουν τίποτα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικές. Μπορούμε να το καταλάβουμε και μπορούμε να νιώσουμε αυτό το νοσταλγία για την πατρίδα, τέτοιες μέρες γιορτινές. Σας στέλνουμε χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Το μακάρι του χρόνου να είστε εδώ, να το ζήσετε από κοντά. Να μια καλή είδηση, δεν ξέρω αν το πρόλαβε πριν η Άννα Μαρία στο δελτίο. Από το Στίβο τελευταία έχουμε μόνο καλές ειδήσεις. Γιατί είναι η συνηθισή ύποπτη εκεί. Αλλά και η νέα γενιά που έρχεται με φόρα. Ο Μανόλο, ο Μανουήλ Καραλής προκρίθηκε πανάνετα, ανετότατα στο τελικό του επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με ένα άλμα μόνο. Οπότε ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 16 Αυγούστου. Αυτό για σένα που το τραγουδάς, για αυτό που σου λείπει. The world is empty without you. Lee Fields and the Expressions.

Alpha Radio 99.4 παρά 5. Και σκεφτείτε τώρα πόσες χιλιάδες κόσμου αγωνιούν. Θα πάει 4 να βγει τον δελτίο καιρού και τέλος πάντων με ενδεχομένως να έρθει το απαγορευτικό και να φύγουν. Πολύ το θέλουμε. Σας το ευχόμαστε. Εντάξει, 5 λεπτά είναι. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. 4 για την ακρίβεια, πήγε και 56. Κάτι μας λέει ότι όλα καλά θα πάνε και θα σας πάει το πλοιαράκι εκεί που θέλετε. Ντάτι, κάποιος το ζήτησε. Όχι τυχαίως. Take me there.

0: Ορίστε, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με πολύ καλά νέα. Θα ταξιδέψετε. Όχι, αφήσει η Έμινα, εννοηθεί, αλλά τέλος πάντων δεν είναι. Θέλει κράτα και μια πισινή, σου λέει κάτι τώρα. Μην το γυρίσεις μια μποφόρ πάλι. Daddy, take me there. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων στις 4 και μετά πάλι μαζί.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των εκδρομέων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια όλης της χώρας. Κανονικά εκτελούνται από αυτήν την ώρα τα δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Κανονικά συνεχίζονται και τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα, ενώ πλήθος διελεύσεων καταγράφεται και στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Μέχρι τις 10 το βράδυ απαγορεύεται κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας όταν φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα. 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση προκλήθηκε όταν η Νταλίκα προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα οχήματα τα οποία περίμεναν λόγω προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στη σύραγγα. Μετά το τροχαίο, το ρεύμα κυκλοφορίας προς το άκτιο έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χωροταδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη, 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας. Στο σημείο 2 αεροσκάφη, 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπυρώσεων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο που προκλήθηκε χθες εναντίον συνεργείου τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, τα οποία απείλησαν και εξύβρισαν, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν το μικρόφωνο και το κινητό από δημοσιογράφου, προκαλώντας φθορές. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος που φέρεται να προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύδνο Θεσσαλονίκη σε διάστημα 3 ημερών. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Κατατέθηκε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής εισαγγελικής πρότασης. Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό διδικασμένο του 2022, την ομολογημένη, όπως τονίζει, από την Ελλάς, έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Θέουτα, με Ισπανία και Μαρόκο να ενισχύουν δραστικά τη φύλαξη των συνόρων του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω φόβων για νέο μαζικό κύμα μετανάστευσης. Δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας, προκαλώντας την εκένωση εκατοντάδων κατοίκων και την καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων δασικής έκτασης, την ώρα που το πέμπτο κύμα κάψωνα σαρώνει την Ευρώπη. Στην Ιταλία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε ενεργά μέτωπα, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Κόμο και στο Πιεμόντε, όπου η φωτιά έχει κάψει 10.000 στρέμματα. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να πάρει το χρυσό εισιτήριο, ξεπερνώντας με την πρώτη τα 5,6 μέτρα. Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό στο Ακόντιο πήρε η Λίνα Τζέγκο με βολή στα 59,82 μέτρα. Ο καιρός αύριο 15 Αυγούστου στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Αλφαρέντιο 989. Καλή το καλοκαίρι, έχει να κραγιαλιά έπρεπε. Εντάξει, παρόμοιο είναι. Άστρο Τζιλμπέρτο, Someone So Nice. Όνειρο τραγούδο. Ανάλαφρο και δροσερό. Ό,τι χρειάζεσαι αυτό το μεσημέρι. Παρασκευή 14 Αυγούστου. 4 και 6 πρώτα λεπτά. Χαμόγελα στα λιμάνια. Γιούπι, φεύγουμε τώρα. Θα φτάσουμε και. Θα είμαστε πράσινοι, δεν πειράζει. Θα κοπανηθούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι πάμε, πειράζει. Να περάσετε πολύ καλά. Τα φιλιά μας στην Ποθητή από τη Σαντορίνη που μάλλον δεν άκουγε πριν. Που έλεγα, θα μου πεις, δεν μπορεί να σου εύχεται κάποιος και να λες, δεν μου αρέσει εμένα αυτή η ευχή. Απλώς λέγαμε, ρε Ποθητή μου και εσύ, ότι αυτό το καλή Παναγιά είναι καινούριο. Δεν το είχαμε εμείς παλιά όταν πηγαίναμε σχολείο και είχαμε 15 Αύγουστο και ξανά 15 Αύγουστο, ξανά 15. Και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εμφανιστεί αυτό το καλή Παναγιά, το καλέ απόλαυση, το καλό παράδεισο. Από τη στιγμή που έχει το καλό μπροστά, είναι πολύ θετικό, είναι ευχή, είναι οτιδήποτε. Αλλά επειδή έχει το καλό, λογικά έχει, παίζει και κακό. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζει κακό. Οπότε κάπως αυτό συζητούσαμε πριν. Καλώς ήρθες εσύ, στείλω μας καμιά εικόνα από τη Σαντορίνη και άσε με εμένα να παραλυρώ. Olivia Dean, so easy. Όλα εύκολα να σας έρθουν. Εμπόδια να μην βρει ο δρόμος σας. Και το βράδυ να πίνετε χαλαρό ποτάκι. Και για μας.

το τουί σε ένα σημείο κάνει σαν ζουμπουλία λίγο. Συγγνώμη που σας το χαλάω. Αλλά από τότε που το σκέφτηκα αυτό, δεν μπορώ να το ξεσκεφτώ. Αυτό άμα το σκεφτείς ή άμα το δεις κάτι, δεν μπορείς να το ξεδείς. Ακόμα και στο μυαλό σου. Αλφα Radio 989, 4 και 9 και τέτοια ώρα δεν στέλνετε mail, καταλαβαίνετε. Δεν στέλνουμε mail 15 παρά μόνο 15 Αύγουστου. Παρασκευή 4 και 10. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Φωτεινή, η οποία τα τρελαίνεται. Πήγε στο γραφείο, έξαλλη έγινε και έχει δίκιο. Δεν έχει νεύρα από εκεί, κάπως έτσι έχει βγει αυτό. Άνιωθοι άνθρωποι. Μην σας πω ούτε Δευτέρα, γιατί τώρα ήταν και λίγο ντεμέκα αυτή η αργία. Πέρασε ντουκού, θα περάσει. Άρα και Δευτέρα θα πρέπει να... Όχι κανονική Δευτέρα. Φιλιά στο Στέφανο, ένα όλο στο Στέφανο. Ναι, τέτοια θέλουμε, αντί για mail. Φωτογραφίες με θάλασσες, με τοπία, με πάρα πολύ Ικαρία. Ζάχαρη περνάει, άργησε, αλλά τα κατάφερε κι αυτός. Θα αρχίσω να φωνάζω, όπως λέω, απουσιολόγιο. Σταυρούλα που είναι, τι κάνει, το μωρό πώς είναι. Κόπελο είναι.

0: Say Yes Tonight, Χριστίνα Σαμαρά, στο τραγούδι του Τάσου Μελετόπουλου. Γενικώς προς τον ένα είμαστε. Βοηθάει πάνω αλλά καλύτερα. Καλά, και τα ναι που γίνονται όχι, και τα όχι που γίνονται ναι, μην το πιάσουμε, δεν είναι τώρα. Ωρα. Συνήθως τέτοια ώρα Παρασκευές, πόσο μάλλον και πριν από μεγάλες γιορτές και διακοπές, είμαστε κι εσείς κι εμείς έξω καρδιά, έξω ομολογήσεις, κάνουμε ερωτικές κλπ. Εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά για αυτόν τον τρομερό τύπο, το Λεωνίδα. Πραγματικά μου χαρίζει γέλια αυτά τα που πνίγεσαι λίγο, γιατί καταφέρνει και συνδυάζει γκρίνια με χιούμορ. Μη σαν ανθρωπιά, περίπου όμως, γιατί σαν άνθρωπος είναι κακός, αυτός δεν είναι κακός, απλώς δεν είναι πολύ κοινωνικός. Και όλα αυτά με ποιήση. Αφού λοιπόν εδώ το chat προσπαθεί να τον ψήσει να πάει καμιά βόλτα, γιατί έχει λυσάξει σήμερα στα μηνύματα. Πολύ τα δαχτυλάκια έχουν πάρει φωτιά. Λέει, όχι, πήγα προχτές, οροπό. Μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Και εκεί δημουλά. Δηλαδή ποιος άλλος μπορεί να το συνδυάσει αυτό έτσι. Έβγαλε την υποχρέωση λοιπόν. Και έβαλε ένα do not disturb στην πόρτα του. Είναι πολλοί που θα το κάνουν αυτό και να το κάνετε χωρίς ενοχές. Αν αυτό σας ευχαριστεί, αυτό σας χαλαρώνει, εστήκατε.
1: Que se ha convertido en río de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.

Είναι η Μπέμπε, σχέμπρε με κενταρά. Υποθετή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και βίντεο τώρα. Μας έστειλες. Μία λέξη. Αποφάσισε πια. Σε χαλαρώνει, λέει, ακούγοντας τον ήχο του κύματος. Μα ναι, τώρα δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποθετή να περάσει τέλεια. Τα λέω από Δευτέρα, γιατί σε βλέπω τώρα έτοιμη για μπάνιο. Επίσης, τις προώθησα όλες στο chat τις εικόνες που ήρθαν από τη Σαντορίνη, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη. Αχ, μπήκες με φόρα και τρόμαξα λίγο. Ναι, όχι, καμία σχέση. Και ο μαγκανίτης η καριέρας εδώ μαζί μας, εκεί είναι ο Στέφανος σήμερα. Εντάξει, πολύ σας ευχαριστούμε που μας παίρνετε μαζί. Είστε πολύ ωραίοι τύποι. Θυμήθηκα τι ήθελα, αλλά θα σας το πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
0: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος. She crossed herself as she put on her things. She has promised once before.

ένα όλα για τη φίλη Σοφία, η οποία έχει πάθει το ίδιο, το κι άλλο το έχουμε πάθει. Δεν ξέρω αν έχετε κολλήσει κι εσείς με τα βιντεάκια, με τους σεισμούς. Το έχω ξαναπεί. Οπότε ο αλγόριθμος πάντα μου φέρνει, ειδικά τώρα με την Κολομβία που ήταν τα πιο, δηλαδή, το πιο τρομακτικό ή πιο τρομακτικός μεγάλος σεισμός που έχουμε δει τελευταία. Γιατί είχε τεράστια διάρκεια αυτό. Είναι, δεν τέλειωνε εκεί που έλεγε. Δεν τέλειωνε. Τέλος πάντων, και αυτό που μου λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι είναι τρομακτικό πως δεν μπορείς να σταθείς ούτε όρθιος έξω στο δρόμο. Πέφτεις κάτω. Και τώρα τελευταία με αυτόν τον αέρα, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, όταν είσαι ένα φανάρι, ας πούμε, και φυσάει ή κάπως κουνιέσαι ή στην Αττική Οδό, αν σε πάρει λίγο και ο αέρας, λες τώρα αυτό είναι ο αέρας, γιατί είναι πολύ δυνατό, ή μήπως γίνεται σεισμός και είναι η φάση όπως Κολομβία. Ναι, απλώς το λέω για να μην τρομάζετε έξτρα. Γιατί το ρολόι μου κάποια στιγμή με τρόμαξε και η Σύρη, αν είναι όλα καλά, γιατί προφανώς καρδιοχτύπησα και σου λέει πάει αυτή πεθαίνει. Έχουμε και αυτά. Crockbin, Leon Bridges και Texas Sun, δυνατά.

0: Αλφα Radio 989, 4:30. Τέτοια ώρα συνήθως ακούτε τη Φωτεινή Πιπηλή, χρόνια τώρα. Και επειδή έχω πάρει μια ώρα εγώ της Φωτεινής, μια ώρα ο Ψαριανός, θα γυρίσει και θα βρει κάρβουνα. Οπότε είπαμε να σας θυμίσουμε ποιος μιλάει αυτή την ώρα και να βρούμε και πού βρίσκεται. Φωτεινή, μας ακούς?
1: Σας ακούω και μπορώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ειδικά εσύ και ειδικά ο Ψαριανός είσαι στην ώρα μου, γιατί κρατάτε ζωντανή την ώρα μου. Πολύ βασικό.
0: Και το κοινό σου είναι πολύ απαιτητικό, αλλά νομίζω το έχουμε λίγο κουλαντρήσει. Κάπως το έχουμε φέρει βόλτα.
1: Γενικότερα προσαρμόσεις και το κοινό σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην αρχή υπήρχαν κάτι δυσκολίες, δεν πολύ καταλάβαινα, αλλά προσαρμοστήκαν. Όσοι δεν προσαρμόστηκαν, έφυγαν.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι και μέρες τέτοιες που έτσι κι αλλιώς φεύγουν. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Λοιπόν, είμαι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ωραίο καναπέ.
0: Ναι.
1: Έχω φάλει ένα ελαφρύ μπουφανάκι.
0: Τι λες τώρα?
1: Από το παράθυρό μου βλέπω κυπαρίσια, αγριοβελανιδιές, πεύκα.
0: Είσαι εκεί στα κτήματά σου, ε?
1: Ναι, μία καταιγίδα υπέροχη. Ποτιστική, ποτιστική.
0: Καταιγίδα να είναι και την άλλη. Αλήθεια?
1: Όχι, όχι, όχι, ποτιστική. Και ξέρεις τι είπα αμέσως να δεις τώρα? Είπα ως ρεπόρτερ, τι είπα? Η χαρά της πυροσβεστικής. Γιατί εγώ είμαι σε ένα μεγάλο δάσος, τεράστιο, που είχε καεί το 2007 ολοσχερός.
0: Τότε με τις
1: φωτιές. Όλη η περιοχή. Ναι.

0: Και μπήκα τώρα στη σκέψη των πυροσβεστών.
1: Μα ναι, γιατί τώρα θα είναι πολύ καλή,
0: είναι
1: πολύ πιο εύκολη η δουλειά τους.
0: Είναι αυτό που χρειάζεται.
1: Όλη η χώρα το
0: μου.
1: Χρειάζεται τώρα αυτό.
0: Τουλάχιστον δηλαδή με τόσο δυνατή βροχή για 4-5 μέρες, δεν κινδυνεύει αυτή η περιοχή. Και είναι πραγματικά με αυτά που ακούσαμε και είδαμε, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Χαλκιδική, ναι. Μια καταιγίδα σε σώζει, Αφροδίτη.
1: Μα ναι, και είναι και ωραία. Χτες περίμενε μπόρες η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τελικά αν φτάσανε, αλλά υπάρχει μια πρόβλεψη για τέτοιες μπόρες και καταιγίδες έτσι
0: συνήθως, σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούνται οι καταστάσεις αρέσκονται μετά σε καταιγίδες και βροχές.
1: Να παίζουν ρόλο πυρκαγιές γι' αυτό.
0: Ναι. Okay.
1: Και που γυρνά σήμερα το πρωί που σε πήρες είναι κάπου στο Ιόνιο.
0: Στο Ιόνιο, το οποίο πρωτοφανές ενώ βανδαλίζεται από τους αέριδες κυριολεκτικά το Αιγαίο. Το Ιόνιο, παρότι είναι η περίοδος των μελερμιών και πιάνει και στο Ιόνιο,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: αλλά
0: στην περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου,
1: ναι, ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε. Η θάλασσα είναι εξαιρετική, έχει ένα πολύ ελαφρύ κυματάκι. Έχει ένα δροσερό αέρα, αλλά δεν είναι καθόλου επικίνδυνη, γιατί εγώ επειδή την ξέρω άρισα την περιοχή, έχει το εξής, πολλές φορές μπαίνουν ξαφνικά κόκκινες σημαίες σε όλη την παραλία.
1: Ναι, και
0: δηλαδή από το Κατάκολο να μέχρι την Κυπαρισία είναι τόσο απαγορευτικό.
1: Μα
0: το
1: όταν
0: κύμα
1: το πιάνει εκεί, τίποτα δεν σώζεσαι, αυτή και βγαίνει στη Θάκη.
0: Δεν έχει. Και άκου τώρα κάτι να δεις πώς η Ελλάδα, ρε Αφροδίτη, επειδή γκρινιάζουμε συνέχεια, πόσο καλυτερεύει. Σε αυτό το κομμάτι από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισία έχουν πνιγεί εκατοντάδες συνολικά τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουν πλέον και οι πιο άγνωστες παραλίες, σε πληροφορώ ότι έχουν ναυαγοσώστη, και τι με εντυπωσίασε πιο πολύ.
1: Ότι είναι στη θέση
0: για
1: του.
0: Αναπήρους.
1: Α, αυτό το έχουμε δει, αυτό έχει γίνει πρώτα,
0: ναι,
1: εκεί και μετά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι,
1: πρώτα στην Πελοπόννησο το είδαμε.
0: Κοίτα να δεις, μπράβο, που
1: ναι,
0: εδώ,
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι υψηλού τουρισμού περιοχή.
1: Ναι.
0: Είναι για τον καθημερινό άνθρωπο. Πώς να σου πω, δεν έχει πολυτέλειες, δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά
0: έχει
1: αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ,
1: ναι,
0: τα ξέρεις, εσύ την ξέρεις την περιοχή από το Καλλιάκο και κάτω. Και μου έκανε εντύπωση θετική, λέω, τουλάχιστον ρε παιδί μου, σε μερικά πράγματα, όπως επίσης όλες οι παραλίες είναι γεμάτες με τις προστατευμένες φωλιές καρέτα-καρέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ, όχι Αφροδίτη, δεν μπορείς να φανταστείς την περιοχή, ειδικά του Αγιαννάκη.
1: Ναι.
0: Είναι εκατοντάδες οι φωλιές, γιατί είναι ο Αρχέλων εδώ, η οικολογική.
1: Ναι, ναι, ναι, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά, σταμάτησε και ένα beach party στα Χανιά, ακριβώς γιατί ήταν σε παραλία τέτοια, που και το κατάφερε να το ακυρώσει. Όχι, κάνει τρομερή δουλειά.
0: Νομίζω ότι πάμε καλά σε αυτά
1: πάρα
0: τα πράγματα.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχουμε μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εσείς πώς
1: εγώ
0: θα
1: άλλο
0: πάτε,
1: θέλω
0: πάνω,
1: να μου
0: πεις
1: τώρα, εσύ που παίζεις τη λαογραφία στα δάχτυλα, ένα ωραίο έθιμο 15 Αυγούστου θέλω να μου πεις. Κάτι που θυμάσαι ως το πιο ωραίο έθιμο που έχεις δει, ζήσει 15 Αυγούστου.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ των πανηγυριών, ε.
1: Δεν λέω τόσο για πανηγύρια, παιδί μου, για έθιμο ή για κάτι που μπορεί να έκανε η οικογένειά σου.
0: Έθιμο, όχι, όχι. Η οικογένειά μου μόνο για διακοπές είμαστε. Δεν έχουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο 15 Αύγουστος κυριολεκτικά για τον Έλληνα είναι το δεύτερο Πάσχα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι το Πάσχα
0: και
1: του καλοκαιριού.
0: Και τα δύο έχουν θάνατο.
1: Έχουν και ελπίδα.
0: Σε φαντώνουν.
1: Μα ναι. Και το έχουμε εμείς αυτό.
0: Δεν υπάρχει από τον Πύργο ως την Καλαμάτα στήλωσης ΔΕΗ που να μην έχει τη σάντουιτς διαφήμιση για το τοπικό πανηγύρι. Έχω μετρήσει καμιά εκατοστή πανηγύρια με γουρνοπούλα όμως.
1: Α, ναι, είναι αυτό το τοπικό εκεί το έδεσμα. Άσε με, δεν μπορώ
0: είναι
1: καθόλου.
0: Είναι γουρνοπούλα.
1: Ένα θα σου πω, έχω βρεθεί κι εγώ σε αφίσα σε τέτοια κολόνα. Εκεί στην περιοχή σου. Γιατί είχα παίξει κάπου μουσική και για κάποιο λόγο θεώρησε ο άνθρωπος εκεί ότι ήταν η Εφηθόδη από πάνω και εγώ από κάτω. Το έχω φωτογραφία. Το έχω φωτογραφία. Δεν ξανάπαιξα ποτέ.
0: Άκουσε με, είδα και αφίσα εδώ στην περιοχή, νομίζω στο καλό νερό, Εφηθόδη.
1: Ανά,
0: είναι δυνατόν, είναι δυνατόν στην εποχή μας.
1: Συγγνώμη, στα πανηγύρια δεν θα υπάρχει Εφηθόδη, δηλαδή, έλα σε παρακαλώ. Από τη
0: είναι
1: δίλια
0: μια
1: σου τα
0: ωραία
1: λες,
0: κοπέλα, φωτομοντάζ βέβαια από ό,τι κατάλαβα, είναι σαν καλκομανία, Μία γρίβα. Κατάλαβα ότι είναι της μόδας εδώ στην περιοχή. Από κολόνα σε κολόνα αλλάζει απλώς χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σήμερα είναι σε ένα χωριό, αύριο η Αγγελική γρίβα περιοδία είναι σε ένα άλλο χωριό. Αυτά οφείλεις να τα ξέρεις ως μουσικός παραγωγός, Αφροδίτη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά μου ξεφεύγουν. Υπάρχουν όλα όμως εφαρμογές πια. Υπάρχει εφαρμογή πανηγύρια, η οποία έχει όλα τα πανηγύρια. Αλήθεια.
0: Δηλαδή, για πες,
1: είναι μια εφαρμογή και μπαίνεις μέσα και έχει όλα τα πανηγύρια της Ελλάδας σήμερα, ας πούμε. Κάθε μέρα.
0: Κάθισες να τα μετρήσεις. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον λογογραφικό.
1: Την είχα κατεβάσει πέρσι και την έσβησα μετά γιατί δεν θέλω να πιάνει χώρα χωρίς λόγο.
0: Ψάξω να τη βρω. Όπου στα πανηγύρια γίνεται πραγματικά ξεφάντωμα, γιατί είναι το συναπάντημα των τόπιων που είναι διασκορπισμένοι μέχρι και στην Αυστραλία εδώ που τα λέμε, και στην Αμερική και τον Καναδά και τη Γερμανία, όπου το έχουν έθιμο. Γι' αυτό κρατιέται πολύ το πανηγύρι του 15 Αυγουστού.
1: Γιατί είναι και συναντιούνται ξανά όλοι οι ξενιτεμένοι.
0: Ναι.
1: Στοιχείο να δεις τι γίνεται. Στοιχείο έχω ζήσει, τρομερά πανηγύρια. Τρομερά πανηγύρια. Όπου στο τέλος, δεν ξέρω αν σε άλλα τα πανηγύρια το λένε, όταν σκόνονται, χορεύουν, γίνεται λουλουλουλου. Πάντα μετά από κάθε τραγούδι, τους λέει καθίστε, ξέρω εγώ, και με τους λέει με τις υγείες σας. Με τις υγείες σας. Ο τραγουδιστής. Με τις υγείες σας. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το με τις υγείες σας σε πανηγύρι.
0: Ωραίο είναι όμως.
1: Ωραίο είναι. Μ' αρέσει. Αυτό το κρατάμε.
0: Βέβαια, με έχουν πιει 7 βαρέλια στην πύρα.
1: Λίγο πιο χαρούμενο.
0: Και μία κουρνοπούλα που έχει μαγειρευτεί αυτό το πρωί και με 40 βαθμούς μπορεί να έχει. Η υγεία είναι απαραίτητη.
1: Κάτι
0: εκεί
1: τελευταίο θέλω από σένα, γιατί το συζητάγαμε και πριν, αυτό το καλή Παναγιά, ας πούμε, που λένε όλοι τώρα για το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο, δικιά μας και εσύ.
0: Και κακή Παναγιά.
1: Αγιά σου, αυτό έλεγα. Μα είναι δυνατόν, τι καλή Παναγιά. Αλλά το έχουν. Το λένε πια. Δηλαδή, και άμα δεν πεις επίσης ή κάτι, μπορεί και να παρεξηγηθούν. Αλλά είναι πιο καινούργοι που θεωρούν έτσι μεγάλωσαν, ξέροντας, ακούγοντας αυτή την ευχή τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Θέλω και εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Πόση ώρα κάνεις να φύγεις από το σπίτι σου να πας τώρα στο σταθμό?
1: 35 λεπτά.
0: Ενώ πριν.
1: Όχι, περίμενε. Από το Θυμάρι εδώ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 50 χιλιόμετρα. Από το Μαρούσι εδώ 5 λεπτά.
0: 5.
1: Ναι, από τα 20.
0: Τις άλλες φορές.
1: 20. Καλά, πάλι δεν είχα κίνηση γιατί ήμουν αργά. Οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δεν ερχόμουν τέτοια ώρα.
0: Δεν μπορείς να
1: κάνω τη σύγκριση. Δεν είναι σωστό. Αλλά με το Θυμάρι
0: λοιπόν,
1: μπορώ.
0: Αφροδίτη, προχώρα,
1: ναι.
0: Και θα συναντηθούμε 31 Αυγούστου.
1: Οκ, okay, Φατινάκο μου. Καλές διακοπές.
0: Καλή Παναγιά. Καλή συνέχεια που λένε επίσης. Γεια. Ευχαριστώ.

0: μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό. The wine man.

La Devastations και Sex and Mayhem, Sex και Αντάρα. Πολλές και ευχή. Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που ζούμε ό,τι ζεις. Και τι ζεις, παραμονή 15 Αύγουστο στην Αθήνα. Που επιτέλους ησύχασε, άδειασε. Φύγανε και όσοι ταξίδευαν μετά το πρωινό απαγορευτικό που πάγωσε πολύ κόσμο. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι έγιναν τροποποιήσει τα δρομολόγια, τους χωρέσαν όλους, κάπως παίχτηκε όλο αυτό. Αυτά σας αφήνω και εγώ τώρα για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι μεσημεράκι. Εδώ έχει γίνει shocking συζήτηση το chat με λουκουμάδες στην παραλία. Εντάξει. Αυτά. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Χρόνια πολλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Δεν πιστεύω να με ζήτησε κανένας.
1: Ε?
0: Με ζήτησε κανένας, Θάνο? Ε? Με ψάχνανε? Ε, ήρθαν εδώ και με ψάχνανε. Τους έχω μία έκπληξη. Ήρθα. Βέβαια είναι Παρασκευή μεσημεράκι, παραμονή 15 Αυγούστου. Επειδή αύριο δεν θα είμαστε εδώ, από ό,τι φαίνεται. Να πούμε από σήμερα χρόνια πολλά στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στο Μάριο, στη Μαρούσκα, τη φιλενάδα της Αφροδίτης εκεί, την... αυτή τη ρωσίδα που έχει στο, όπως το λένε, στο GPT. Χρόνια πολλά λοιπόν, με το καλό. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε τώρα, Παρασκευή θα είμαστε μαζί ως 7. Η ώρα είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά. Και βέβαια αυτή η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, έτσι. Όπως κάθε Παρασκευή, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Κάνουμε υπέροχες ηχογραφημένες εκπομπές. Μερικές φορές είναι χάλια, άλλες φορές είναι χειρότερες. Άλλο ένα κομμάτι λέει, και θα παίρνουν τηλέφωνο να ρωτήσουμε αν ήρθες, λέει ο σύντροφος. Ένας έτσι στριμμένος, ένας έτσι κακότροπος να πούμε, ο οποίος είναι και καχύποπτος, όλο νομίζει ότι ότι δεν θα έρθουν. Ήρθαμε. Και την έχουμε γράψει στην εκπομπή από προχτές. Και ο Θεός να με συγχωρέσει. Και ο Θεός και η Παναγίτσα βέβαια, που έχει αύριο την τιμητική της. Πάνω έχεις Μαρίες, Παναγιώτιδες, έχεις Πάνους και τέτοια, Δέσποινες. Ωραία. Α, είναι η μαμά, Δέσποινα. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Να είμαστε καλά. Να μας χαιρόμαστε. Έχουμε κι εμείς κάτι αδερφές, κάτι ξαδέρφες, κάτι φίλους. Κόσμος πολύς τώρα μιλάμε. Μιλάμε, μιλάμε για όσα ζούμε. Τα μηνυματάκια σας θα τα στέλνετε στο Βρόντο, γιατί εδώ δεν είναι κανένας. Η ηχογραφημένη είναι εκπομπή, έτσι είναι. Αυτό είναι το σωστό. Όχι η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, η ηχογραφημένη είναι εκπομπή. 6947-989-989 για όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα και δεν θυμούνται τον αριθμό τηλεφώνου στο Viber που μας στείλαν το μήνυμα. 6947-989-989, μα θέλετε να στείλετε κανένα μακροσκελές μήνυμα, τίποτα, κανένα mail, κανένα διήγημα, μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, καμία καταγγελία. Είναι ο Νέαρ παπάκι, ο Νέαρ at, που λέμε οι γνώστες των θεμάτων αυτών των σχετικών με τις διαδικτυακές διασυνδέσεις και τα λοιπά. onair@alfaradio989.gr. Ωραία. Ξεκουραστείτε λίγο. Με πήρατε από τη Μούρη, ακόμα δεν ήρθα. Χθες που την έγραφα την εκπομπή, πλακώσατε μπύρι. Και σηματάκια και δαχτυλάκια και θα νικήσουμε. Και περάσαμε αλλά έλλειπες, γράφει ο άλλος. Χρόνια πολλά στη μητέρα του Ιησού, γράφουνε στο chat. Πολλά αυτοκόλλητα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι ακρογιαλιές μας στέλνουν φωτογραφίες και βιντεάκια. Να είστε καλά, σύντροφοι.

Είχα να σας φέρω και εκείνα τα βιβλιαράκια που σας έχω υποσχεθεί από μέρες, αλλά δεν ήταν κλειστό το, κλειστά τα 2-3 βιβλιοπωλεία που θα μπορούσατε να εξυπηρετηθείτε. Ήταν κλειστά όλη τη βδομάδα, σιγά μην ανοίγανε σήμερα, παραμονή της Παναγίας.

έχουμε και κάτι μηνυματάκια που είναι έτσι λίγο αμφιλεγόμενα, λίγο περίεργα, λίγο πολυσύνθετα, λίγο με βαθιά νοήματα. Οπότε να μην σας βάλουμε τώρα να προβληματίζεστε. Μεσημεριάτικο, παραμονή της Παναγίας. Καθίστε έτσι λίγο, αράχτε λίγο απροβλημάτιστη και χαλαρή τώρα. Μη ζοριζόμεθα, μη ζοριζόμεθα.

Υπέροχο. Απολαύστε το. Είναι Γκόραν Μπρέγκοβιτς, βαλκανικές μελωδίες, με ορχήστρες, με πνευστά, με τσιγκάνους, με πολύ πράγμα είναι αυτό εδώ. Και είναι το κομμάτι, είναι βαριά οπλισμένο, με Καλάσνικοφ.

Ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ένα μικρό βιβλιαράκι, πολύ χρηστικό, από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ψάξτε και βρείτε το, είναι σαν ημερολόγιο. Έχει Τρίτη 15 του μηνός, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Να βάλουμε τα μπουκάλια στην ανακύκλωση, ξέρω εγώ. Ή Σάββατο 28 Μαρτίου, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Να βάλουμε λίγο καναβούρι στις καρδερίνες, ξέρω εγώ. Κάτι να πούμε. Να ταΐσουμε τη γάτα. Να πάμε εκδρομή, λίγο να ξεσκάσουμε τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, 12 Σεπτεμβρίου. Ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αφού πρώτα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς, γιατί πρώτα θα αλλάζουμε εμείς σιγά σιγά και μετά μπορεί να αλλάξουμε και τον κόσμο. Δεν σας το υπόσχομαι. Αυτό λένε και στο τραγούδι κάτι φίλοι, παλιό φίλοι. Οι ταινίες αυτές που λένε θέλω να αλλάξω τον κόσμο αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω, οπότε το αφήνω σε σένα. I'd love to change the world.

ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Σημείωσε το. Είναι πολύ συμπαθητικό, χρηστικό και έξυπνο βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα σας προτείνουμε άλλα 4 βιβλιαράκια σήμερα που θα τα ευχαριστηθείτε αφού ψάξετε και τα βρείτε και τα προμηθευτείτε. Κάποια άλλα καλά που τα έχουμε ήδη καβατζώσει και σας τα έχουμε έτοιμα θα σας τα φέρουμε από την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα ανοίξουν και τα βιβλιοπολία.

0: Από τις εκδόσεις Διόπτρα θα πάρετε ένα πορτοκαλί βιβλίο με ένα λάμδα, όχι κεφαλαίο, μικρό, που το βιβλίο έχει τίτλο «Το λεξικό», γι' αυτό έχει και το λάμδα, σημάδι, σημείο στο εξώφυλλο, «Το λεξικό της ζωής σου». Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και το έχει γράψει ο Στέφανος Ξενάκης. Είναι ολοκένουργιο, πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ωραίες παροιμίες, τσιτάτα και πολύ σημαντικά πράγματα που τα έχει καταχωρήσει ως λεξικό, από το α ως το ω. Διάφορα πράγματα, δηλαδή σε κατηγορίες, κατά κατηγορίες, με θέματα, ας πούμε, αβελτηρία, αξία, αυτονόητο, ενσυναίσθηση, θα. Ένα κεφάλαιο είναι το θα. Ξέρεις, θα. Αυτό είναι, το έχουμε εμπνευστεί, το έχουν εμπνευστεί αυτοί που γράφουν τέτοια κεφάλαια με το θα σκέτο, από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμπούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: υπέροχη παρέλαση τσιγκάνων. Στην ταινία εκείνη, το αριστούργημα του Εμίρ Κουστουρίτσα, «Ο καιρός των τσιγκάνων», από όπου και το Μεσεσίνα Moonlight που ακούμε από τις ορχήστρες και τις χοροδίες του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ο οποίος είναι πολύ κοντοχωριανός και πολύ σαν μακρινός ξάδερφος κάπως. Μας έχει επισκεφθεί πολλές φορές και τον έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές.
1: Μεσεσίνα, Μεσεσίνα,
0: αυτή η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με το αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, με εξαιρετικούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες που τον συνοδεύουν και υπέροχη λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκια, κιθάρες, μαντολίνα, ξέρω, τζουράδες, μπαγλαμάδες, κοντραμπάσα, όλα τα πάντα, κιθάρες, ακορντεόν κλπ. Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο που θα γίνει στην Ερμούπολη. Όσοι είσαστε στη Σύρα, ή Σύρο ή Σύρα, όπως θέλετε επίθετη, το λαϊκότερο είναι Σύρα, το επίσημο είναι η Σύρος. Και όσοι είσαστε γύρω-γύρω, στα άλλα νησιά, Πάρον, Άξο, Τίνο, Άνδρο, ξέρω εγώ, παραδίπλα, και μπορείτε να κάνετε μια εκδρομούλα, μια μικρή κρουαζιέρα προς τη Σύρο, και βρεθείτε στην Ερμούπολη, θα απολαύσετε αυτή τη συναυλία, της οποίας είναι μέγας χορηγός. Μέγας χορηγός, εισαγωγικά το βάζουμε έτσι. Ο Α989, αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, σε αυτόν τον μουσικό θησαυρό της ελληνικής μουσικής, με την επιμέλεια και τη γενική διεύθυνση και καθοδήγηση από τον Γιώργο Νταλάρα. Μακάρι να ήμασταν στην Ερμούπολη μεθαύριο, να γίνει, να είμαστε εκεί.
1: Με σε Κίνα, με σε Κίνα.
0: Δεν ξέρεις βέβαια τι γίνεται. Έχουμε τόσους φίλους αϊφοπλιστές, με σκάφη, με θαλαμιγούς, με γιότ, με τέτοια. Δηλαδή μεγάλους επιχειρηματίες, μεγαλοκαρχαρίες του κεφάλαιου, ας πούμε, οι οποίοι έχουν διάφορα σκάφη με φοβερές μηχανές και τέτοια, και μπορεί να μας πετάξουν έτσι μια βολτίτσα στην Ερμούπολη να παρακολουθήσουμε τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τα υπέροχα ρεμπέτικα. Και αν μας πετάξουν εκεί, μήπως μας αφήσουν κιόλας εκεί πεταμένους να μείνουμε κάνα 2-3 μήνες στην υπέροχη Ερμούπολη και στην Άνω Σύρα, στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη και στο Φίνικα και στην Παρακοπή και σε όλες τις γειτονιές εκεί της Σύρου. Να αισθανθούμε λίγο φραγκοσυριανοί με ομικρόν γιώτα. Θα είναι ένα καλό διάλειμμα. Διάλειμμα, τώρα που του άκου, τώρα είπα διάλειμμα, και είναι ένα κεφάλαιο από το λεξικό του Στέφανου Ξενάκη που λέγεται διάλειμμα. Και ο υπότιτλος του κεφαλαίου διάλειμμα λέει: κάθε στιγμή αληθινής αναπαύσεως μας γεμίζει σθένος. Αυτό είπε ο Πλάτωνας Δρακούλης, ένας από τους ανθολογούμενους τσιτατολόγους στο λεξικό του Στέφανου Ξενάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα, του Στέφανου Ξενάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λίγο παρακάτω έχει την

στο κεφάλαιο φιλοξενία στο λεξικό του Στέφανου Ξενάκη. Η φιλοξενία δεν είναι πράξη. Η φιλοξενία είναι στάση ζωής. Η φιλοξενία είναι το «σε καλωσορίζω» της ψυχής του καθενός σε κάθε άλλον ή σε κάποιους άλλους, όχι σε όλους.

Η αναγνώριση του καλού είναι η πηγή κάθε αυθονίας, είπε ένας σύντροφος από αυτούς τους ανθολογούμενους τσιτατολόγους στο κεφάλαιο καλοσύνη. Εντάξει, μη σας πρίξουμε τώρα το λεξικό της ζωής σου. Πορτοκαλί, εξώφυλλο, σκληρόδετο, σκληροβιβλιοδετημένο. Το λεξικό της ζωής του Στέφανου Ξενάκη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Παρακαλώ, εγώ.

μιλώντας για βιβλία, για τσιτάτα, για σκέψεις, για παροιμίες, για πράγματα που κάποιος έχει διατυπώσει έτσι με ιδιαίτερη ενάργεια και σαφήνεια. Μιλώντας για τέτοια βιβλία, βέβαια ένα από τα κορυφαία που μπορείτε να βρείτε ή που έχετε συναντήσει στη ζωή σας είναι του Νίκου Δήμου «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Αυτό είναι ένα αριστούργημα που γράφτηκε το 1973 πριν τελειώσει η δικτατορία, στα τελευταία χρόνια της Χούντας, στην προτελευταία χρονιά της Χούντας. Λίγο πριν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο γράφτηκαν, την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, τότε γράφτηκαν αυτά από τον Νίκο Δήμου. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, βέβαια κυκλοφόρησε το 1975 και κυκλοφορεί τώρα με ένα, ας πούμε, επίμετρο με υστερόγραφα και τα λοιπά και σημειώσεις που μεταγενέστερες ως το 2013. Το βιβλιαράκι αυτό είναι, πώς να σου πω τώρα συνάδελφε, με μικρά κομματάκια και φράσεις που είναι αποκαλυπτικά για τον εαυτό μας. Είναι σαν να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Όπως έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, που σας είπαμε πριν μερικές μέρες όταν τον αποχαιρετήσαμε, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αξιοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του ανθρώπου, τον καθρέφτη. Δεν τον γουστάρουμε, τον συχαινόμαστε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τη μάπα μας στον καθρέφτη. Μόνο μπορούμε να χτενιζόμαστε, να πλύνουμε τα δόντια μας, να κάνουμε διάφορες γκριμάτσες και καραγιοζηλίκια, να βάζουμε μάσκαρα, σκιές, να φτιάχνουμε, να ξεριζώνουμε τις τρίχες από τις μύτες, από τα αυτιά μας και δεν ξέρω από αλλού, να κοιτάμε αν πρέπει να φυτέψουμε και άλλες τρίχες στα μαλλιά μας, να βάφουμε τα χείλια μας με κραγιόν. Μόνο για υπηρεσίες προς τη μούρη μας, εξοραϊσμού της βιτρίνας μας, χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη. Δεν τον χρησιμοποιούμε σχεδόν ποτέ για να συζητήσουμε με αυτόν που βλέπουμε μέσα από το γυαλί και να του πούμε να σου πω ρε φίλε, τι τύπος είσαι τελικά εσύ, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ή ποιος πιστεύεις ότι είσαι, ή ποιος θα ήθελες να είσαι, ή ποιος ήσουνα και ποιος έγινες. Τέτοια πράγματα που είναι πολύ δημιουργικά, αλλά είναι λίγο σε πιάνει λίγο ένα ρίγος, ας πούμε,

Είναι φοβιστικά πράγματα αυτά. Να συζητάς με τον καθρέφτη σου. Γι' αυτό δεν γουστάρουμε τον καθρέφτη μας. Και αυτά που γράφει ο Νίκος Δήμου στο βιβλιαράκι «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και μάλιστα κυκλοφορεί σε 43η έκδοση. Έχουν γίνει 43 εκδόσεις. Τώρα που μιλάμε μπορεί να έχουν φτάσει 45-46. Γιατί κάθε τρεις και λίγο εξαντλείται και ανατυπώνεται. Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα παρουσίαση για το βιβλίο του Νίκου Δήμου, που πολλοί από εσάς θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει, ή πιο πολλοί θα το έχετε ακούσει κιόλας. Θα ξέρετε ότι υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», και όποιος το διαβάσει θα καταλάβει τι εννοεί ο Νίκος Δήμου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους και διανοητές, ο οποίος δεν κρύβει λόγια και δεν μας πουλάει φούμαρα. Μας λέει τις αλήθειες που τις πιο πολλές από αυτές δεν θέλουμε να τις ακούσουμε, ή και αν τις έχουμε ακούσει κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις ξεχάσουμε. I like my town with a little drop of poison. Γεια σου ρε κουμπάρε. Nobody knows they're lining up to go insane. Μικρές σταγόνες δηλητήριο. I'm all alone. Ο σύντροφος Tom Waits. I smoke my friends down to the filter. Είναι από αυτούς τους Αμερικάνους που τραγουδάνε φοβερά σημαντικά πράγματα και κάνουν και μια ενδοσκόπηση και μια αυτοκριτική και περιγράφουν στα τραγούδια τους τη δυστυχία του να είσαι Αμερικάνος. Υπάρχουν Άγγλοι συγγραφείς και ποιητές που περιγράφουν τη δυστυχία του να είσαι Άγγλος. Υπάρχουν κάτι Ρώσοι σαν τον Ντοστογεύσκη ας πούμε, ή τον Μαγιακόφσκι, ή και τον Τζέχοφ, που περιγράφουν τη δυστυχία του να είσαι Ρώσος. Αυτοί οι διανοητές και οι στοχαστές, από όπου και αν προέρχονται, από όποια χώρα και αν προέρχονται, είναι οι πιο χρήσιμοι για το λαό και για τη φυλή τους. Πολύ πιο χρήσιμοι από αυτούς που άλλο δεν ξέρουν από το να αυτοκολακεύονται και να λένε πω τι γαμάτι τύποι είμαστε, τι λεβέντες, τι άνομο, φοβερή τύπη να πούμε, και να λένε παραμύθια του στυλ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει, ενώ έχουμε φάει ζυγούς πάνω από 30 κατά κέφαλα, έτσι. Τούρκους, Καταλανούς, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Αμερικάνους, Ρώσους, έκπαλε. Και λέει με διάφορες αρλούμπες του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Τι λες ρε φίλε, έχεις φάει 30 δικτατορίες, 80 καταπιέσεις, ηγέτες του ακραίου ολοκληρωτισμού, έχεις φάει 400 χρόνια Οθωμανική κατοχή, έχεις φάει χούντες με το τσουβάλι, έχεις φάει σφαλιάρες εδώ και 2.500 χρόνια, πολύ σημαντικές, και λες του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Πόθεν τεκμέρεται αυτό το συμπέρασμα, σύντροφε. Κανονικά θα πρέπει να λέμε του Έλληνος ο τράχυλος κάθε ζυγό τον υπομένει. Κολώνει. Αλλά τώρα θα κάνουμε φιλοσοφία, παρασκευιάτικο, παραμονή της Καλοπαναγιάς, πως το λένε,

αφιέρωση που κάνει ο Νίκος Δήμου στην βιτρίνα του βιβλίου, «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», μας γράφει, μας αφιερώνει αυτό το βιβλίο ο Νίκος Δήμου και γράφει: «Υπάρχουν Έλληνες που προβληματίζονται με τους εαυτούς τους και Έλληνες που δεν προβληματίζονται. Οι σκέψεις του βιβλίου αυτού αφορούν περισσότερο τους δεύτερους, είναι όμως αφιερωμένες στους πρώτους», αν το πιάσατε το υπονοούμενο.

0: ιδιαίτερος Μέγας Αμερικανός.
1: My feet are so tired, my brain is so wide.
0: Ο Tom Waits μας έριξε μερικές σταγόνες δηλητήριο.
1: And the clouds are weeping.
0: Και ο Bob Dylan περιγράφει μια άρρωστη αγάπη που συνήθως έχουμε προς τον εαυτό μας.
1: Hear someone tell a lie.
0: Ο κύριος Robert Zimmerman.

0: Αυτό το είδος της αγάπης έχει μια αρρώστια κάπως.
1: I see lovers in the meadow.
0: Αυτός λέει για ένα είδος αγάπης που έχουμε προς κάποιους άλλους. Μια αγάπης έτσι ερωτικής, αγκομενικής, ξέρω εγώ τι. Αλλά η πιο άρρωστη αγάπη είναι αυτή η παράξενη αγάπη που έχουμε προς τον εαυτό μας, που αυτοθαυμαζόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε φοβεροί.

ξαναδιάβασε το μωρέ λίγο αυτήν την αφιέρωση που μας κάνει στην αρχή του προλόγου ο Νίκος Δήμου. Η εισαγωγή λέει «Η δυστυχία του να είσαι άνθρωπος». Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Εξηγεί τη διαφορά στη συνέχεια. Πώς ξεκινάμε από την δυστυχία ενός ανθρώπου που γίνεται επί 10 όταν αυτός ο άνθρωπος είναι Έλληνας. Μάλιστα κάποτε σε κάτι εκπομπές στο Φλάς είχα πει ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες δυστυχίες για έναν. Να είσαι Έλληνας, αριστερός και αεκτζής. Δεν έχει χειρότερο. Και αυτό δεν το είπα βασιζόμενος ούτε στο Στέλιο Ράμφο, ούτε στον Νίκο Δήμο, ούτε στους καθρέφτες, ούτε στα καθρεφτάκια. Sometimes. Ούτε στις θεραπείες, ούτε στα χάπια, ούτε στις άρρωστες αγάπες, ούτε στις συνταγές ψυχοθεραπείας. Το είπα επειδή ξαφνικά έτσι μου ήρθε, γιατί λέω, πω, τι τραβάω κι εγώ καημένος. Δηλαδή, είναι δυνατόν να το σηκώσεις αυτό το βάρος, να είσαι Έλληνας, αριστερός και αεκτζής. Δηλαδή, εντάξει, άντε να έχεις και υπατήτητα και καρκίνο και να τελειώνουμε σιγά σου. Υπάρχει ξύλο.

0: wish I never met you.
1: Θα σας διαβάσω μόνο τους 4 πρώτους αφορισμούς του Νίκου Δήμου. Μόνο αυτά. Τα άλλα βρείτε τα μόνοι σας. Μπορεί να τα διαβάσω καμιά άλλη μέρα. Ορίζουμε ως ευτυχία την συνήθως προσωρινή κατάσταση όπου η πραγματικότητα συμπίπτει με τις επιθυμίες μας. Ένας ευτυχής άνθρωπος είναι αυτός που αυτά που θέλει γίνονται και είναι στην πραγματικότητα, είναι αυτά τα λίγα που θέλει και είναι η πραγματικότητα συμφωνεί με αυτά. Αυτό είναι ευτυχία. Λέει, σε αναλογία, δυστυχία πρέπει να είναι η μη σύμπτωση ανάμεσα στις επιθυμίες και την πραγματικότητα. Δηλαδή, άμα έχεις 170 επιθυμίες και η πραγματικότητα μπορεί να σου δώσει 3, πρέπει να είσαι και γαμό τους δυστυχισμένους δηλαδή. Και όσο και να το κυνηγάς, δεν βγαίνει. Το τρίτο λέει, με άλλα λόγια, δυστυχία μπορούμε να ονομάσουμε την απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα. Και το τέταρτο, δεν θα σας διαβάσω, αλλά μην σας κουράζω τώρα, παραμονή της Παναγίτσας. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από την επιθυμία στην πραγματικότητα, τόσο πιο δυστυχισμένοι είμαστε. Και το κλείνω. Δεν πάει στο διάλο. Ας μείνουμε να πούμε στη χαρμολύπη μας και στο «Ουάου, ποιος είμαι». Τι γλυκούλης που είμαι. Καλυπώ από την Κομενάρα είμαι εγώ. Α, είμαι πολύ έξυπνος. Νομίζω ότι είμαι σοφός. Και κανείς δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Ούτε να με παρασύρει. Δεν πιστεύω εγώ. Πιστεύω σε αυτά που γνωρίζω και... Ξέρετε, διάφορα τέτοια τσιτάτα που ταΐζουμε τον εαυτούλη μας. Θα μου πεις τώρα, δεν πας στο διάλογο ρε φίλε, να πούμε Παρασκευό Σαββατοκυριακάτικο. Δεν μας αφήνεις ησυχούς. Τι σε έπιασε ρε, αυτή η κολοπρεμούρα, να μας λες διάφορες αρλούμπες. Υπάρχουν Έλληνες που προβληματίζονται με τους εαυτούς τους και υπάρχουν και Έλληνες που δεν προβληματίζονται με τον εαυτό τους. Οι σκέψεις αυτού του βιβλίου αφορούν, λέει, περισσότερο τους δεύτερους, αυτούς που δεν προβληματίζονται με τον εαυτό τους. Είναι όμως οι σκέψεις αυτές αφιερωμένες στους πρώτους, σε αυτούς που προβληματίζονται με τον εαυτό τους. Το κλείνω, τέλος. Μόνο ένα τελευταίο από το κεφάλαιο «Παιδεία» θα σας διαβάσω. Λέει ο Νίκος Δήμου, θυμάμαι πάντα τους καθηγητές που έτρεμαν όσους μαθητές είχαν μάθει να σκέπτονται.

Δεν ξαναμιλάω. Για τρία λεπτά. Η Πανσέλινος, όλος ο μεγάλος φωτεινός δίσκος του Φεγγαριού. Αυτό το τραγούδι είναι φεγγαροχτυπημένο. Και το έχουν γράψει, το έχουν σκηνοθετήσει και το παρουσιάζουν οι Waterboys, ένα κορυφαίο, υπέροχο συγκρότημα από την Ιρλανδία.

Αλφα Radio 989 μαζί σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός, Παρασκευή. Η ώρα είναι 10 λεπτά χοντρικά πριν τις 6. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6, ο ήλιος μας να φέξει. 69 47 989 989 είναι το τηλεφωνάκι για το Viber. Και μια και είμαστε στους Water Boys, ακούστε ένα αριστούργημα. Οι Ιρλανδοί Water Boys έχουν επικεφαλής τραγουδιστή ένα Σκοτσέζο, είναι ο Mike Scott. Αυτός ο τύπος παντρεύτηκε κάποτε πριν από 30 χρόνια και το γαμήλιο ταξίδι του το έκανε στην Αρκαδία. Βιτίνα, Δημητσάνα, αυτό, τα χωριά της Αρκαδίας, έτσι, και έπαθε μπουρνιόκο. Του φύγει μαγιά, έπαθε πλάκα. Με τον Πάρνονα και όλα αυτά. Και έβλεπε φαντάσματα, ποιος ξέρει γιατί είχε πάρει. Νιόπαντρος ήτανε, και αυτός και η γυναίκα του. Και έχει βάλει αυτό το ελληνικό κλαρίνο μέσα που ακούτε. Και το τραγούδι λέγεται «Η επιστροφή του Πάνα», του θεού του Κατσικοπόδαρου, με καμπάνες μέσα, με ελληνικό κλαρίνο που παίζει ο Γιώργος Σταθόπουλος, παρακαλώ, ένας Βρετανός κλαρινίστας που παίζει κλαρίνο τρομερό, υπηρώτικο κλαρίνο, ο Γιώργος Σταθόπουλος.

και λέει πως η ζωή τον φέρνει από τα Stone Fields, αυτούς τους βράχους και την Αγγλοσαξον, την Βρετανική επαρχία, την περιφέρεια της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, πως ήρθε στην Αρκαδία και πως συνδέονται αυτά τα κομμάτια της ανθρωπότης υφηλίου του πλανήτη μας. Ο Μάικς Σκοτ έπαθε ένα κόλλημα με το κλαρίνο, το υπηρώτικο κλαρίνο, με τους ελληνικούς χορούς, και αυτό το τραγούδι είναι, όσες φορές και να το ακούς, είναι πάντα, σου φέρνει μια ανατριχύλα. George Stathos λέγεται αυτός που παίζει κλαρίνο, έτσι αναφέρεται πάνω στο δίσκο ή στο CD. Η επιστροφή του Πάνα. Οι Water Boys εξυμνούν την ελληνική ύπαιθρο, τα ελληνικά βουνά, τις μούσες, τις νύμφες των δασών κλπ. Κλπ. Και τον Κατσικοπόδωρο, το Θεό Πάνα. Καλή του ώρα και

8 λεπτά πριν τις 6 και αυτό ήταν το αριστούργημα των Water Boys που είχα την τιμή να σας παρουσιάζω. Ευχαριστώ, παρακαλώ, περάστε. Ο Βίλωνας λέει, ρε Γρηγόρη, μείνε και μετά τις 6. Δεν μπορώ, αφού είναι ηχογραφημένη εκπομπή. Αφού έτσι κι αλλιώς έχω μείνει. Μέχρι τις 7 έχω ηχογραφήσει. Δεν ξέρω τώρα, στην πορεία μπορεί να αφαιρέσω μερικά πράγματα και να βάλω κάτι άλλο. Θα δούμε. Θα δούμε, μωρέ, ξέρω εγώ τώρα. Τρώγομαι τώρα, με τρώνε τα δάχτυλά μου. Να ξανανοίξω τον Νίκο Δήμου, να σας διαβάσω κομματάκια, αλλά δεν θα το κάνω, θα κρατηθώ. Έχω και κάτι αφορισμούς και κάτι τσιτάτα του Στέλιου Ράμφου να σας διαβάσω, που ταιριάζουν πολύ, αλλά δεν, αλλά κρατιέμαι, που έλεγε και η Άννα Παναγιωτοπούλου καλή τη ώρα.

Like fire λέγεται το κομμάτι, σαν φωτιά. Δηλαδή κανονικά δεν έπρεπε να το παίξω, γιατί δεν κάνει να μιλάμε για σκηνή στο σπίτι κρεμασμένου που περιτριγυριζόμαστε από φωτιές που δεν τις έχουμε ελέγξει όλες εντελώς. Εδώ είναι η Dubrovniks. Dubrovnik είναι ένα υπέροχο παραθυριστικό κέντρο στις ακτές Γιουγκοσλαβίας, στην Κροατία δηλαδή, στις δαλματικές ακτές. Δεν έχω πάει στο Dubrovnik, αλλά μου έχουν πει ότι είναι αριστούργημα. Κάποια μέρα θα πάω πρώτα αυτό. Θα πω σε αυτούς τους κολλητούς που έχουν κάτι εφοπλιστές με κότερα και ξέρω εγώ μικρά αεροπλανάκια και ελικόπτερα και θαλαμιγούς και τέτοια να με πετάξουν λίγο μέχρι το Dubrovnik. Και να μ' αφήσουν και πεταμένο εκεί κανένα μήνα. Αρκεί να μου στέλνουν λεφτά.

0: Way, The Way από τους Fastball, και πιάσαμε τι που η ώρα είναι 6.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα, η ώρα είναι 6 και 1 πρώτο λεπτό, 69-47-989-989, το τηλεφωνάκι μας στο Viber, ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας, φιλιά και χαιρετίσματα στον Κώστα, στο Γιάννη, σε όλο το chat, στην Ποθητή, στο Βύρονα, και στο Βύρονα το φίλο μας, αλλά και στη συνοικία του Βύρονα. Και στην Κεσαριανή και στον Ημιτό, στη Δάφνη, στην Ηλιούπολη, στην Αργυρούπολη. Άντε πάμε και από την άλλη μεριά, από την Κεσαριανή, στους Ζωγράφους, στα Ηλίσια, στο Παπάκου, στο Χολαργό, στην Αγία Παρασκευή. Τα παίρνουμε τη σειρά τώρα. Χαλάνδρη, Γαργητό, Ανθούσα και πάμε προς τα έξω. Μετά ξαναγυρνάμε πίσω. Μερικοί από τους υπέροχους Έλληνες συνθέτες ή τους αυτούς του λεγόμενου έντεχνου ή του λαϊκού ή όλων αυτών των κατηγοριών έχουν αδυναμία σε κάποιο όργανο. Ο Μάνος Λοΐζος είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στο τζουρά. Τον ακούτε, είναι αυτό που ακούμε τώρα, που έχει ένα μεταλλικό ήχο, θυμίζει λίγο μπάντζο αμερικάνικο. Ο τζουράς είναι το ενδιάμεσο από το μπουζούκι και τον μπαγλαμά. Το μπουζούκι είναι μεγάλο, ο μπαγλαμάς είναι μικρούλης, ο τζουράς είναι το ενδιάμεσο. Εδώ ακούτε μπουζουκομπαγλαμάδες και λοιπά, κρουστά και τα ρέστα. Ο τζουράς κάνει μπαμ, κάνει κρά κατευθείαν. Εδώ δεν έχει. Είναι το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, έτσι.

ήταν η μεγάλη αδυναμία του Μάνου Λουίζου. Σε όλα τα κομμάτια του έχει τζουρά, σχεδόν πάντα. Που είναι πρωταγωνιστής, λαμπερός, κάνει μπαμ. Όπως ας πούμε ο Δήμος Μούτσης έχει στα πλήκτρα στις πλάτες που παίζουν από πίσω αρμόνια και

θα μου πεις τι σε νοιάζει σένα. Α, μη σε νοιάζει. Ντεραν, ντεραν, σάμπο στον άλλον το νοιάζει αν σε νοιάζει. Ή εσένα σε νοιάζει τι νοιάζει τον άλλον. Εδώ είναι ο αγαπημένος μου και Σαριανιώτης, το φιλαράκι μου, ο Βαγγέλης Κορακάκης, που τραγουδάει ένα υπέροχο τραγούδι για το Λαύριο, όπου δούλευε εκεί στην εφορία, στην πολεοδομία, στην νομαρχία.

0: Βαγγέλης Κορακάκης είναι από τους πιο σπουδαίους σύγχρονους λαϊκούς τραγουδοποιούς. Δίπλα του ήταν και ο Γιώργος Ζήκας, αλλά την έκανε ο Γιώργος Ζήκας, μας άφησε. Έχει μείνει ο Κορακάκης και δύο τρεις άλλοι που έχουν να πούνε πράγματα και γράφουν ωραία τραγούδια. Ο Βαγγέλης γράφει και στίχους και μουσική και μερικές φορές τραγουδάει κιόλας.
1: Φέρναμε χρώματα απ' τη μακρονίσου.
0: Χωρίς να είναι τραγουδιστής.

0: Πρέπει να έχετε ακούσει καμιά 25 τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, που τα περισσότερα δεν θα ξέρετε ότι είναι του Βαγγέλη. Τραγουδάνε και ο Μητροπάνος, η Κατερίνα Κούκα, ο Στέλιος Γαλανός, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, πάρα πολύ σπουδαία μεγάλα τραγούδια. Το πιο γνωστό και αγαπημένο και πολυτραγουδισμένο είναι αυτό.
1: Ένα παραπονό και ένα δάκρυ.

Βραχνοκόκορας ο Βαγγέλης, κανονικός βραχνοκόκορας, θυμίζει λίγο τον τρόπο που τραγούδαγε ο Μαμβακάρης. Δεν είναι και πάντα σωστός. Ο Μαμβακάρης ήταν. Ο Μαμβακάρης ήταν βραχνοκόκορας, αλλά ήταν όργανο διαπασών, δηλαδή ολόσωστος. Ο Βαγγέλης ρετάρει μερικές φορές, αλλά είναι εξαιρετικός, είναι καλύτερος από τους σωστούς τραγουδιστές. Δηλαδή πιο καλός και από μένα, να σου δώσω καταλάβει.

το πρώτο φθινόπωρο θα μπορούσαμε να το ακούσουμε από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, από τον Δημήτρη Μητροπάνου, από τον Γιώργο Τζόλτζη, από την Αφεντούλα Ραζέλη, από τη Χαρά Πομόνη, από 10 διαφορετικές εκτελέσεις και ερμηνείες, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Βασίλη Καρά. Αλλά η πιο ωραία είναι αυτή που τραγουδάει ο ίδιος ο δημιουργός. Εντάξει. Γνώμη μου. Όπως κι άλλοι που δεν είναι τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει με τον καλύτερο τρόπο κάποια τραγούδια τους, όπως το Πρακτορείο Σταύρος Ξαρχάκος, όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης τους Λιποτάκτες κλπ. Ακόμα και ο Μάνος Χατζηδάκης έχει τραγουδήσει μερικά δικά τραγούδια υπέροχα.

0: λόγια, πολύ μουσική, έτσι. Και ακόμα λιγότερες ειδήσεις και...
1: Χωρίς αγάπη.
0: Να κάνουμε αποτοξίνωση λίγο.
1: Φθινοπορώ, μη ξαναρθεί.
0: Επειδή είναι της Παναγίας, έτσι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έχει τραγουδήσει κορακάκι, πάρτε τον τώρα να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο. Σαμπλανόδιο τσίρκο.

μέσα μου. Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζαμε. Και Λεωφόρο και Καραϊσκάκη και Μαύρη Θύελλα στην Καλαμάτα και Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Πολλά γήπεδα έχουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, έχασε 3-2 στις Βρυξέλλες. Εκτός UEFA, ο ΠΑΟΚ, εκτός Champions League, ο Ολυμπιακός. Για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω.

και Καφτατζόγλιο και Χαριλάου και... Βάλε, βάλε, βάλε. Σοφία Βέμπο μου και Μέρλιν Μονρόε, Ελλάδα Ελίτη μου και Έντγκαρ Άλαν Πο.

μου. Θάνος Μικρούτσικος εδώ, έτσι. Και εδώ η Χαρούλα. Πες μου πώς γίνεται.

Μιλώντας για βιβλιαράκια που σας παρουσιάσαμε ήδη τη δυστυχία του Νέας Έλληνας του Νίκου Δήμου από τις εκδόσεις Πατάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα, το λεξικό του Στέφανου Ξενάκη, σας είπαμε για αυτό που μπορείτε να κάνετε ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξει τον κόσμο. Η αλήθεια στον άλλον είναι ένα υπέροχο βιβλίο του Νίκου Θέμελη, υπέροχο, εξαιρετικό, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, του αγαπημένου μας Νίκου Θέμελη, εξαιρετικό βιβλίο. Και μετά από αυτό, και αφού είπαμε διάφορα τσιτάτα του Νίκου Δήμου ή του Στέλιου Ράμφου, πρέπει να πάρετε να διαβάσετε του Κώστα Κωστή το βιβλίο που έχει τίτλο «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Σε εμάς αναφέρεται ο συγγραφέας, έτσι, από τις εκδόσεις Πόλης. «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Εμείς είμαστε αυτοί, του Κώστα Κωστή.

αναζητήστε και έναν οδηγό προς ναυτιλωμένους που αφορούν και εσάς και εμένα και το Θάνο Μπούπα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η βασική νόμη της ανθρώπινης ηλιθιότητας» από τις εκδόσεις Κέντρος. Είναι βίβλος. «Η βασική νόμη της ανθρώπινης ηλιθιότητας».

0: Έτσι που λες, κουμπάρε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ένα σχεδόν ρεμπέτικο, αλλά σαν αμερικάνικη μπαλάντα, σαν country, έτσι, της αμερικάνικης επαρχίας, σαν να πηγαίνεις στο Route 66 και τέτοια και να ακούς τον απόκληρο του Βαγγέλη Γερμανού. Φωνητικά πολλές φορές κάνει μαζί του η Ελευθερία. Ποια Ελευθερία? Δεν ρωτάμε.

Κάτι ανάμεσα σε blues και country μπαλάντα, έτσι, και ρεμπέτικο. Λίγο απ' όλα. Τώρα έβλεπα στην τηλεόραση στο Earth News σύγκρουση φορτηγού με 3 ΙΧ στην υποθαλάσσια σύραγγα Άκτιου Πρέβεζας, έτσι, που κατεβαίνει κάτω από τη λίμνη. Έχω περάσει πολλές φορές από εκεί. Είναι μια υπέροχη περιοχή και μια πολύ ωραία σύραγγα κάτω από τη λίμνη. Άμα δείτε πως γίνανε τα αυτοκίνητα, έχουν γίνει όλα πατσαβούρια, ρε φίλε. Μιλάμε τρομερή σύγκρουση. Τι στο διάλο, πως πηγαίνανε και τρακάρανε και γίνανε έτσι μαλλιοκούβαρα.

υπέροχη μελωδία που έγινε γνωστή από το Χάγη Ζιζιάν και διάφορους άλλους Σύρους και Αρμένιους. Αρμένικη είναι η μελωδία.

Η βλακεία είναι σοβαρή υπόθεση. Μελετήστε τα, δεν θα χάσετε. Μπορεί και να μην κερδίσετε κιόλας, αλλά σίγουρα δεν θα χάσετε. Μερικοί θα στενοχωρηθούν. Γιατί με κυκλοφορούν ανάμεσά μας διάφοροι έτσι παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι εφαρμόζουν πολύ πιστά τους βασικούς νόμους της ανθρώπινης ηλικιότητας, με αποτέλεσμα η βλακεία τους να είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και για τους ίδιους, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς τους υπόλοιπους ή για τους άλλους, γιατί δεν ξέρω αν είμαστε εμείς οι υπόλοιποι εκτός της βλακείας και της ηλικιότητας, δεν είμαι σίγουρος.

είναι ακουμπάνε στις αλήθειες των άλλων, που σας είπα το βιβλίο από το εκδόση μετέχνιο του Νίκου Θέμελη. Οι αλήθειες των άλλων μερικές φορές είναι δικές μας αλήθειες. Συμβαίνει αυτό, όπως και τα ψέματα των άλλων γίνονται δικά μας ψέματα. Καλώς τον Μάρκο.

εξαιρετική διασκευή από τους Ιμάμ Μπαϊλντί, Μάρκος Βαμβακάρης ντυμένη σαν αρχόντισσα. Ναι, που σου έχω μπακλαμάδες και κρουστά ωραία. Την εξωγήινη ερμηνεία.

να δείτε, να παρακολουθήσετε τη συναυλία για το ρεμπέτικο, το υπέροχο αφιέρωμα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα και τους εξαιρετικούς μουσικούς, και μην αρχίσω τώρα τα ονόματα και τα χαιρετίσματα, και τραγουδιστές και τραγουδίστριες που θα είναι δίπλα του στην Ερμούπολη της Σύρου, που ο Α989 είναι και ευγενής υποστηρικτής και μέγας χορηγός, μέγας.

Άλε υψηλά τη χτίζει στη φωλιά. Δεν το έχω μαζί, δεν το έχουμε τώρα ούτε με τον Μάρκο, ούτε με τον Γιώργο Τζόρτζη, ούτε με τους άλλους. Θα το κρατήσω από εβδομάδα, Σίνια. Φιλιά, χαιρετίσματα και στη Σουβάλα και στη Γραβιά και στη Μαριολάτα και στη Δάβλια και στο Κυφισοχώρη, στην Τιθωρέα και στην παλιά την Τιθωρέα, την απάνω, την Βελίτσα με το όνομα. Λοιπόν, Μανώλη Σιώτης, Μαρίκα Νίνου.

τώρα που είμαι Σουβάλα, θυμηθήκαμε τα ονόματα ελληνικών, τα τοπονύμια τοποθεσιών και χωριών και κομοπόλεων. Σουβάλες πρέπει να έχουμε καμιά δεκαριά στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε πάρα πολλά, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε πάρα πολλά Μενίδια, Νιμπουριά, Καλαχώρες είναι εκατοντάδες, παντού έχει χώρες, στα νησιά κυρίως. Μπραχάμια έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά τοπονύμια που επαναλαμβάνονται σε όλη την Ελλάδα. Αγόριανες, Αράχοβες έχουμε.

Και μια που λέμε για τοπονύμια εκτός Αττικής, μάλλον εκτός Αθήνας, εκτός Λεκανοπεδίου, μία μέρα των ημερών θα κάνουμε βόλτες σε όλη την Αθήνα, στις γειτονιές της Αθήνας, για να γνωρίσουμε μερικά σημεία της Αθήνας που δεν τα ξέρουμε, κορίτσια. Υπάρχουν περιοχές μέσα στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στο Λεκανοπέδιο, που μας είναι εντελώς άγνωστες. Εντάξει, ξέρουμε το Παγκράτη, την Κυψέλη, το Κουκάκι, τα περιφερειακά κέντρα του κέντρου της Αθήνας. Ξέρουμε τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα. Ξέρουμε, ξέρω εγώ, του Ζωγράφου, τα Ηλίσια, τους Αμπελόκηπους πολύ καλά. Αλλά παραδίπλα δεν τα ξέρουμε καλά τα πράγματα. Δεν την έχουμε γυρίσει την Αθήνα, δεν την έχουμε μάθει και πρέπει να τη μάθουμε, αφού ζούμε και εδώ, κατοικοεδρεύουμε και έχουμε μαζευτεί και 5-6 εκατομμύρια. Τώρα, σήμερα και αύριο η Αθήνα είναι άδεια. Έτσι θα έπρεπε να είναι η Αθήνα, όπως είναι σήμερα και αύριο. Η Αθήνα θα έπρεπε να είναι όπως είναι σήμερα και αύριο. Οπότε όσοι έχετε πάει όπου πήγατε, εκεί να μείνετε. Έτσι μπορούμε να κινηθούμε με την άνεσή μας, να μπορούμε να παρκάρουμε, να παίρνουμε το λεωφορείο, το τρόλεϊ, το τραγό, οτιδήποτε παίρνουμε και να πηγαίνουμε σε 10 λεφτά παντού. Λοιπόν, αράχτε, καθίστε λίγο, κάντε ένα χρόνο, έτσι μείνετε εκεί. Και με τις ευχές σας να μπορέσω να φύγω κι εγώ και να παραμείνω κι εγώ εκεί που θα μείνουμε όλοι εκτός Αθήνας. Μήπως γλιτώσει αυτή η πόλη, που τώρα τελευταία βέβαια κάπως έχει αρχίσει και καλοπίζεται. Πολλά κτίρια έχουν ανακατασκευαστεί, όπως η στοά του Αρσάκιου κάπου κάτω, ανάμεσα Πανεπιστημίου Σταδίου, Πεσματζόγλου και λοιπά, και που ήταν και η παλιά στοά του βιβλίου εκεί, όπως και πολλά άλλα κτίρια. Το κτίριο που είναι στην Πανεπιστημίου, στην αρχή της Πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που είναι ένα παλιό ιστορικό κτίριο από τα τοπόσημα της πόλης, που είναι Πανεπιστημίου, πολύ αρχή όμως, δίπλα δηλαδή από την... ανάμεσα Κριεζότου και Αμερικής, από ό,τι θυμάμαι.

θυμήθηκα τώρα και άλλα κτίρια που ανακαινίζονται. Καλά, έγινε το Μινιόν στην Πατησίων. Τα επόμενα που πρέπει να γίνει τώρα είναι του Λαμπρόπουλου και του Καθράτζου εκεί στα Χαυτεία και διάφορα άλλα εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που πρέπει να αναδιαμορφωθούν και να ζωντανέψουν για να αλλάξει και η εικόνα της πόλης. Της πόλης που έχει υποφέρει από τις δικές μας βλακίες, αφού τη μισή την γκρεμίσαμε, αφού εξαιρετικά κτίρια, σημάδια και σφραγίδες αυτής της παλιάς Αθήνας τα καταστρέψαμε, όπως ήταν εκείνη η Βίλα Μαργαρίτα στην αρχή της Μεσογείων, στη γωνία δίπλα από το σινεμά του Γαλαξία, λίγο πριν από το σινεμά του Αθήνεων, εκεί που συναντιόνται η Βασιλή Σοφίας και ξεκινάει η Μεσογείων. Είναι κρίμα. Φυλακές Αβέροφ στην Αλεξάνδρας ήταν ένα κτίριο αριστούργημα, εκεί που είναι τώρα ο Άριος Πάγος, και δεκάδες άλλα κτίρια, διόροφα και τριόροφα, υπέροχα, τα οποία τα έχουν καταστρέψει, και καμιά πεντακοσαριά που έχουν γλιτώσει αλλά χάσκουν σαν φαντάσματα. Και κανένα κράτος, κανένα υπεχοδέ, κανένα υπουργείο, κανένας δήμος και κανένας δήμαρχος και καμιά περιφέρεια δεν φρόντισαν να τα φροντίσουν. Ελπίζουμε να φροντίσουν να τα φροντίσουν στο εγγύς μέλλον, γιατί είναι κτίρια αριστουργήματα, διόροφα και τριόροφα, νεοκλασικά, παλαιοκλασικά, Bauhaus, κτίρια που στήθηκαν τις δεκαετίες του 20, του 30, του 40 μέχρι και το 50 και 60. Από όλα αυτά τα περισσότερα τα έχουμε καταστρέψει, δυστυχώς. Ένα υπέροχο τραγούδι που παίζεται πάντα με δύο κιθάρες, ακόμα και ο Μανώλης Χιώτης που το έγραψε, το παίζει μαζί με ένα φίλο του με δύο κιθάρες, χωρίς μπουζούκι. Ο Χιώτης, αυτό που λέει, το βουνό με το βουνό ποτέ δεσμεύει.

Ο Μανώλης Χιώτης είναι εδώ, ο παππούς Χιώτης μαζί με τον παππού Περπινιάδη. Μάλιστα στην πρώτη ηχογράφηση, όταν γράφανε τότε σε κέρινους δίσκους, σε 78 στροφών και τέτοια, λένε στο ρεφρένο, ο ένας λέει το βουνό με το βουνό ποτέ και ο άλλος λέει το βουνό με το βουνό ξανά, και το κρατήσανε παρόλο που λένε άλλη λέξη ο καθένας. Γιατί σου λέει τώρα σιγά μην κάτσουμε να το ξαναγράψουμε. Και είναι τρομερό, αριστούργημα.

0: Αλλάξαν οι δεκαετίες, αλλάξαν τα χρόνια, αλλάξαν οι φωνές, αλλάξαν οι συνήθειες, αλλάξαν όλα και συνεχώς αλλάζουν και όσο περνάει καιρός αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι άλλαζαν πριν. Είναι αυτό που λέει ο καιρός αλλάζει και όχι μόνο ο καιρός της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Όλοι οι καιροί και τα χρόνια και οι συνήθειες και όλα γύρω μας αλλάζουν. Βέβαια, όπως λέει και ο άλλος καλλιτέχνης, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Διαλέγεται και παίρνεται. Εδώ είναι ο Μέγας Γρηγόρης.
1: Την αγάπη φορέσα στην καρδιά στολίδη.
0: Σταύρος Ξαρχάκος.

καιρός αλλάζει ή πάει ο καιρός. Για πες. Και πάει και αλλάζει.

0: Βίρονας, ο οποίος είναι και Βίρονας και Αρβανίτης, τη Βίλα Μαργαρίτα την γκρέμισε αυτή η ηλίθια, η Χούντα. Άστα ρε Γρηγόρη, λέει, είμαι αμπελοκηπιώτης και στεναχωριέμαι πάρα πολύ κάθε φορά που περνάω από εκεί. Σύντροφε, και εγώ στεναχωριέμαι πολύ. Όπου περνάω από κτίρια το πόσιμα που εξαφανίστηκαν, που τα γκρεμίσαμε, με πιάνει η ψυχή μου. Και δεν τα γκρέμισε μόνο αυτή η ηλίθια η Χούντα. Την γκρέμισαν και οι δημοκρατίες μας και οι πολεοδομίες μας και τα συμφέροντά μας και οι επενδυτές μας και διάφοροι και διάφοροι, και εμείς οι ίδιοι παρακολουθούσαμε την καταστροφή και δεν κάναμε τίποτα. Και εμείς και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Άστα φίλε Βίρονα. Και δεν είναι μόνο η ηλίθια Χούντα, ούτε μόνο η καταστροφή που έγινε με τη Βίλα Μαργαρίτα και με όλα αυτά τα υπέροχα κτίρια. Δεν τα γκρέμισαν μόνο οι Χούντες, τα γκρέμισαν και οι δημοκρατίες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάει ο καιρός, αυτά που λέγαμε πριν. Ο καιρός αλλάζει και πάει ο καιρός, και αλλάζει και πάει και έρχεται άλλος καιρός. Εδώ είναι, πριν ήταν Σταύρος Ξαρχάκος, εδώ είναι Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά ο Γρηγόρης ο Μέγας παραμένει εδώ.

Λοιπόν, πουλάκια μου, 10 λεπτά πριν τις 7 θα αποχαιρετιστούμε μετά από 2-3 τραγούδια. Να σας επαναλάβουμε την πρόθεσή μας μια μέρα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Αθήνα και να βολτάρουμε σε όλες τις γωνιές της πόλης ή σε όσες προλάβουμε, σε ένα δίωρο ή σε 2-2 ώρα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να σας δείχνουμε και φωτογραφίες. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε κανένα τηλεοπτικό δρομολόγιο, καμία βόλτα τηλεοπτική στις γωνιές της Αθήνας και στα κτίρια που χάσκουν σαν φαντάσματα και που πρέπει να τα ξυπνήσουμε, να τα ξαναφτιάξουμε, να τα φροντίσουμε, να τα ανακαινήσουμε και να τα ευχαριστηθούμε έτσι ζωντανά και όχι ρημάδια όπως είναι τώρα. Και να πάμε και Πατησίων και Παραμυθιού γωνία. Και στο κουτούκι που συχνάζουν οι άγγελοι Φωκέας και Αχαρνών, και να γυρίσουμε και τη Λιωσίων και την Αχαρνών και την Αριστοτέλους και την Πατησίων και όλο το κέντρο και την Αιώλου και την Αθηνάς και όλους τους κεντρικούς δρόμους, και να πάμε και από την κάτω μεριά, από κάτω από το τρένο και από το ποτάμι, να τα δούμε όλα.

αυτά τα υπέροχα ποίηματα, στιχουργήματα του Άλκη Αλκαίου, Θεός χωρέστον, στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, και αυτόν Θεός χωρέστον, και με την ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, και αυτόν. Χαιρετίσματα, εντάξει, να είμαστε καλά. Όλοι αυτοί μας ακούνε από κάπου. Και τα τραγούδια τους τα έχουμε εδώ και τα ακούμε εμείς. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, Πατησίων και Παραμυθιού, γωνία.

Στενοχωρηθήκαμε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και στενοχωρηθήκαμε που αποκλείστηκε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στο παρακάτω κύπελο. Μπορεί να περάσει στο UEFA ή στο Conference που αποκλείστηκε από το Champions League. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει στο παρακάτω. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Όπου να είναι, έρχεται η σειρά του Όφη που θα παίξει και αυτός. Και η σειρά της ΑΕΚ που θα παίξει με τη Λεύσκη την άλλη εβδομάδα. Μακάρι να πάμε με 5 ομάδες και στα 3 ευρωπαϊκά κύπελα και να κρατήσουμε και τις 5, έστω για μερικές εμφανίσεις ακόμα. Όσο πιο πολλές, τόσο καλύτερο. Ο Θάλας Μπούπα στους ήχους και στη Γενική Διεύθυνση και στην Καλλιτεχνική Επιμέλεια και στις πληροφορίες που ό,τι ξεχνάω ψάχνει και μου τα βρίσκει και μου τα σφυρίζει. Γιατί για αυτό το μυαλό τι να σου κάνει δηλαδή. Ουφ, λοιπόν, χρόνια πολλά σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι που γιορτάζετε αύριο. Και όσοι έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, επίσης να είμαστε καλά και να καλά να περάσετε. Και όσοι πάτε όπου πάτε και όσοι γυρίσετε ή μετακινηθείτε και εκεί που όταν εγώ πήγαινα εσείς πήγαινε ερχόσασταν. Αν είναι κόσμος όμορφος, καλά να είμαστε. Είναι και κόσμος ψεύτης. Και αν είναι κόσμος όμορφος είναι και κόσμος ψεύτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης, τον οποίον το συχαινόμαστε, δεν γουστάρουμε. Κανονικά τους καθρέφτες μας πρέπει να τους κρύψουμε. Για πιο σίγουρα να τους σπάσουμε κιόλας. Κι ας είναι γρουσουζιά. Μεγαλύτερη γρουσουζιά είναι να βλέπουμε τη μάπα μας που δεν μπορούμε να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Και εμείς και εσείς και οι άλλοι. Στα χρόνια της υπομονής είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τα λόγια είναι του Μάνου Ελευθερίου. Να είναι καλά. Και ο Σταύρος Κουγιουμτζής που έγραψε και μουσική και είναι από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε υπέροχα η Άννα Βύση, παρακαλώ. Με τον Γιώργο Νταλάρα να τις κάνει δεύτερες. Τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Γεια σου Ανούλα, γεια σου Γιώργο. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσει. Γεια σας και σας. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμή, δεν μας τιμήθηκε κανείς. Προς την έξοδο πηγαίνοντας

Το Σταύρο Κουγιουμτζή τον αγαπάω πάρα πολύ και τον Μάνο Ελευθερίου τον λατρεύω. Εδώ τελευταίο κομμάτι είναι ο Μανώλης Μητσιάς, θα μας αποχαιρετήσει και θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς εσάς και εσείς εμάς. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μανώλης Μητσιάς.

Λίνα Νικολακοπούλου, γεια σου και σένα. Γεια σου Σταμάτη, ο σύντροφος Σταμάτης Κραουνάκης, που έχει γράψει υπέροχα τραγούδια. Ποτέ για είναι λίγο μυστήριος και ευαρεμένος. Τι λίγο δηλαδή. Πιο πολύ δεν παίρνει. Και μυστήριος και ευαρεμένος και απ' όλα. Αλλά έχει γράψει κάτι τραγούδια. Στο ποτέ, στο μετά. Γεια σου Σταμάτη. Ποτέ. Λοιπόν, γεια σας και εσάς, η ώρα είναι 7. Μην το κόψουμε το κομμάτι, το κρατήσουμε. Να κάνουμε φινάλε με το Μανώλη Μητσιά. Χρόνια πολλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή Παρασκευή όσοι έχει μείνει και καλό Σαββατοκύριακο. Ευλόγησον.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

insurance. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σε το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αντάφυλλος θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι